0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της ΠΑΦ.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

κολλήσα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος, στο μικρόφωνο Γιώργος Σαξατέ. Καθοριστική για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό η σημερινή συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμα στη Λευκοσία. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία και είναι η πρώτη μετά την ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕΣ στο τέλος Ιουλίου. Προηγήθηκε στις 20 Αυγούστου συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέντ Ντανά. Κατά τη σημερινή απογευματινή συνάντηση αναμένεται να τεθούν τα κεφάλαια τα οποία συμφωνήθηκε ότι πρέπει να προωθηθούν ως προϋπόθεση για την σύγκληση διευρυμένης συνάντησης 5-1. Πρώτο και κύριο κεφάλαιο είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ειδικότερα το άνοιγμα οδοφραγμάτων και δεύτερο, η πορεία της καταγραφής των συγκλήσεων στο Κυπριακό από εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες των Ηνωμένων Εθνών. Επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει στις 4 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο περιοδίας του στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Στην ατζέντα της συνάντησης με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα τεθούν οι προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, τα ευρωτουρκικά ζητήματα καθώς και θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εσωτερικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Ανακοινώθηκε στη Συρία η διάλυση της ισχυρής κουρδικής οργάνωσης Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η οποία υπήρξε η αιχμή του δόρατος στις μάχες που οδήγησαν στη συντριβή των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους. Ο Σύρος Κούρδος ηγέτης Μαζλούμ Άμπτη προέβη στη σχετική ανακοίνωση στο Προεδρικό Παλάτι στη Δαμασκό έπειτα από συνάντησή του με τον Ισλαμιστή Πρόεδρο Αχμέντ Αλτσάρα. Η de facto Συριακή κυβέρνηση και οι Κούρδοι διαπραγματεύονταν για μήνες την εφαρμογή συμφωνίας που υπογράφτηκε τον Ιανουάριο και προέβλεπε πλήρη ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο νέο κρατικό μηχανισμό. Ο πρόεδρος της Συρίας υπέγραψε τον Ιανουάριο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αναγνώρισε δικαιώματα στους Κούρδους και την κουρδική ως εθνική γλώσσα για πρώτη φορά από την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν να προωθήσουν ρυθμίσεις για την προσωρινή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο εντός των στενών του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης σε αυτό το στρατηγική σημασία πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρεται ότι οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για ένα πλαίσιο κατά στάδια που περιλαμβάνει την διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας μέσω των στενών και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης. Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με στόχο την εξέβρεση μόνιμης λύσης. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι όλες οι νάρκες που είχαν τοποθετηθεί στα διεθνή ύδατα των στενών του Ορμούς έχουν αφαιρεθεί ή εξουδετερωθεί. Σε ανάρτηση στο Truth Social προειδοποίησε παράλληλα την Τεχεράνη ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος που θα προσπαθήσει να τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστραφεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως μετέδωσε η ενημερωτική ιστοσελίδα Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για την στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει την θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τους νέους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε καναδικά προϊόντα. Η Οτάβα ανακοίνωσε ότι από τις 8 Σεπτεμβρίου θα επιβάλλει αντίπεινα σε 700 αμερικανικά προϊόντα με δασμούς έως 50%.
Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, Καναδοί υπουργοί διαμήνυσαν ότι η χώρα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της οικονομίας της, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Αμερικανική κυβέρνηση. Σε εντοπισμό και κατάσχεση 2 κιλών κάναβης προχώρησε η ΙΚΑΝ, η οποία συνέλαβε και έναν 20χρονο. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ποσότητα κάναβης συνολικού μειχτού βάρους περίπου 2 κιλών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό και την κατάσχεση παράνομων ναρκωτικών ουσιών που εισάγονται και διανέμονται στην Κύπρο. Μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, μέλη της υπηρεσίας μετέβησαν σε εταιρεία τάχυμεταφορών στη Λευκωσία, όπου είχε αφιχθεί από το εξωτερικό.

0: Στο σημείο επιχείρησαν για κατάσβεση φωτιά 5 πυροσβεστικά οχήματα και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο από τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λάρνακας και ΕΜΑΚ. Ταυτόχρονα με την τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε έρευνα εντός του υποστατικού για τυχόν παγιδευμένα πρόσωπα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν εντοπίστηκε κανένα παγιδευμένο πρόσωπο εντός του υποστατικού. Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό για επιφυλακή, ενώ η σκηνή φυλάσσεται από την αστυνομία μέχρι να διεξαχθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε για αύριο, για σήμερα, το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 1:30 μετά το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τις 4 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό θα είναι γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Τέταρτο πρόσωπο ηλικίας 18 ετών συνελήφθη χθες Τρίτη στην Πάφο στο πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος διανομέων που διαπράχθηκε στις 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με την αστυνομία, εναντίον του 18χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία και συνελήφθη γύρω στις 2:30 το απόγευμα. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί άλλα 3 πρόσωπα τα οποία εξακολουθούν να τελούν υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Η υπόθεση αφορά αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Σε αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και συγκεκριμένα 107 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 50, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου και άλλα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της θεσινής νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 456 οδηγοί και 130 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 53 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 6 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 309 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 16 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 93 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 12 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 123 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, ενώ προέκυψε και μία υπόθεση οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών μετά από προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησε χθες ο Δημαρχεύοντας Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου και κλιμάκιο του Δήμου με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λεδιμπιώτη, την Υφυπουργό παρά το Πρόεδρο Ειρήνη Πική και την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πινελόπη Παπαβασίλειου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία και ο προγραμματισμός νέων έργων που αφορούν τον Δήμο Πάφου, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση και υλοποίησή τους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με την κυβέρνηση να εκφράζει την πρόθεσή της να συνεχίσει να στηρίζει έμπραχτα τον Δήμο Πάφου και να συμβάλλει στην απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων προς όφελος της πόλης και των δημοτών της. Ο Δήμος Πάφου με ανακοίνωσή του εκφράζει την ικανοποίηση του για τη συνεργασία και ευχαριστίες για την θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρόθεση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην Πάφο. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου προωθεί την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς παράλληλα με το αποχετευτικό. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι για το θέμα έχει κάνει επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, πρόσθεσε, είναι να υλοποιηθεί το έργο παράλληλα με το αποχετευτικό, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να σκάψουν τους δρόμους για δεύτερη φορά. Το πρόβλημα, είπε, είναι η

κάλυψη του κόστους, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια, διότι δεν μπορεί να το επομιστεί ο ΕΟΑ, ούτε να εξασφαλιστεί από την φορολογία των κατοίκων της περιοχής και πρέπει να καταβληθεί από το κράτος. Στις άμεσες προτεραιότητες του ΕΟΑ Πάφου είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στο νέο χωριό του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, όπου το 70% των βλαβών που σημειώνονται στην περιοχή αφορούν το δίκτυο του νέου χωριού, το οποίο μέχρι το τέλος του χρόνου θα αντικατασταθεί. Παράλληλα, με ενέργειες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, αναμένεται μέχρι τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί και η σύνδεση της γεώτρησης στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς με τα αντεπόζητα και το δίκτυο ίδρευσης της κοινότητας. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες το πρωί γονείς του Δημοτικού Σχολείου Τρεμηθούσας, εμποδίζοντας τη μετακίνηση μίας από τις 4 λιόμενες αίθουσες του σχολείου. Η πρόθεση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας ήταν να μετακινήσουν την αίθουσα για να καλύψουν ανάγκες άλλου εκπαιδευτηρίου και στο Δημοτικό Σχολείο της Τρεμηθούσας να χωρίσουν στα δύο μία από τις εναπομείνασες λιόμενες αίθουσες για να καλύψουν τις ανάγκες. Η απόφαση για μετακίνηση μιας από τις λιόμενες αίθουσες του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Τρεμηθούσας δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου, υποστηρίζει από την πλευρά του ο πρώτος επαρχιακός λειτουργός Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου Γιώργος Γιαλουρίδης. Ο κ. Γιαλουρίδης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των οργανωμένων γονέων, ανέφερε ότι η χθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας αποτελούσε αντίδραση μερίδας γονέων, σημειώνοντας ότι η απόφαση λήφθηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου αλλά και τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν για λιόμενες αίθουσες σε άλλα σχολεία. Όπως εξήγησε, στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Τρεμηθούσας φοιτούν 54 μαθητές και σήμερα υπάρχουν συνολικά 4 λιόμενες αίθουσες. Σύμφωνα με τον κύριο Γιαλουρίδη, ο αριθμός αυτός των λιόμενων αιθουσών είναι πέραν των δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου. Ο Δήμος Πάφου διαθέτει κάμερες στους έξυπνους πυλώνες που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου Smart City και είναι σε λειτουργία, επιβεβαίωσε στο ραδιοκόσμο το Δημαρχεύον Άγγελος Ονησιφόρου. Ωστόσο, πρόσθεσε, οι κάμερες αυτές δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ευαίσθητες περιοχές τις οποίες καταγράφονται βανδαλισμοί. Ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ότι είναι σε επαφή με τον ΕΟΑ και τους άλλους δημάρχους της επαρχίας προκειμένου να προωθήσουν μέτρα για την προστασία της δημόσιας περιουσίας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Οι 55 έξυπνοι πυλώνες είναι κατανεμημένοι σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Πάφου με προτεραιότητα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, εμπορικές ζώνες, πλατείες και σημεία με υψηλή κίνηση οχημάτων και πεζών. Καταγράφουν την κίνηση για την διαχείριση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Συμβάλλουν στην διαχείριση των χωροστάθμευσης, μετρούν την ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα θορύβου και την θερμοκρασία στην πόλη. Οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Γεροσκήπου γίνονται για την βελτίωση της ασφάλειας, υποστηρίζει ο Δήμαρχος Γεροκηπίας Νίκος Παλιός. Η διαχωριστική νησίδα που κατασκευάζεται, πρόσθεσε, γίνεται με βάση μελέτη και σχέδια που εκπονήθηκαν από τον φορέα κυκλοφοριακών μελετών. Ο κύριος Παλιός απέρριψε επικρίσεις που διατυπώθηκαν περί υποβάθμισης της εμπορικότητας του οδικού άξονα, σημειώνοντας ότι πάνω από τα όποια συμφέροντα προέχει η ασφάλεια των διερχομένων. Οι διευθετήσεις που γίνονται με την μεταφορά της στάσης λεωφορείων για τους χώρους στάθμευσης συνέχισε, εξυπηρετούν αποκλειστικά τον στόχο της ασφάλειας των διερχομένων οχημάτων και των πεζών.

0: Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Δημητρίου Γιώργος που βρίσκεται στην οδό Κινήρα 30, δρόμος από δικαστήριο προς τεχνική σχολή δίπλα από το Travel Express στην Πάφο. Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 11 στο ύψος της Εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πάφο. Και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχώσου.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Μετά την διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης ή και της αραιής ομίχλης στα παράλια και στα ανατολικά, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Ωστόσο, το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα εμφανίζονται στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία ασθενής 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4 και παροδικά στα νότια και ανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνου. Καλή σας ημέρα.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο.
4: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Καθοριστική για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό είναι η σημερινή απογευματινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχουρμαν. Επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει στις 4 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο περιοδίας του στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ανακοινώθηκε στη Συρία η διάλυση της ισχυρής κουρδικής οργάνωσης Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η οποία υπήρξε η αιχμή του δόρατος στις μάχες που οδήγησαν στη συντριβή των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν να προωθήσουν ρυθμίσεις για την προσωρινή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας κατέκτησε η Κάλλη Αντωνίου στο τελικό των 50 μέτρων ελεύθερο στην κολύμβηση. Κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε για σήμερα το τμήμα μετεωρολογίας με ισχύ από τη 1:30 έως τις 4 το απόγευμα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 0 0. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με την Χαραυγή, η οποία έχει κύριο θέμα «Πάρτε μέτρα για φθηνότερο ρεύμα». Προτάσεις ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών σε ενέργεια και τράπεζες και μόνιμη μείωση 5% του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Το ΑΚΕΛ προανήγγειλε ότι θα επαναφέρει στη Βουλή τις προτάσεις νόμου για την φορολόγηση των υπερκερδών με στόχο τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την ανακούφιση της κοινωνίας από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Την ίδια ώρα επιμένει στη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα στο 5% και στην αξιοποίηση των εσόδων από τους ρήπους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Το ΑΚΕΛ στρέφει τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι 6 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν ήδη μόνιμο πλαίσιο φορολόγησης των υπερκερδών στην ενέργεια, ενώ η Κύπρος παραμένει μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρισμού. Εκπαίδευση συνεχίζει να διχάζει το νέο σύστημα διορισμών, τέλος στα σενάρια για νωρίτερη έναρξη των δημοτικών. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σχεδόν 3,7 εκατομμύρια χάθηκαν από απάτες μέσα σε 6 μήνες. Σύμφωνα με τη νέα στατιστική έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καταγράφηκαν περίπου 14.000 περιστατικά απάτης. Οι κάρτες κυριαρχούν σε αριθμό περιστατικών, οι μεταφορές πιστώσεων σε οικονομική αξία. Φοιτητικές εστίες δίπλα στη σχολή του ΤΕΠΑΚ Λάρνακας. Μεγαλεπίβολα σχέδια για κατασκευή συγκροτήματος φοιτητικών εστίων δίπλα στη σχολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Μακένζι έχει στα σκαριά ο Δήμος Λάρνακας. Πληρώνω όσο πετώ ανεδαφικές και μονομερείς εξαγγελίες για εφαρμογή του προγράμματος χωρίς υποδομές και ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές αρχές. Διαμαρτυρία αγωνιών μετακινούν αλλοιόμενες αίθουσες και μοιράζουν άλλες στα δύο για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες στην Πάφο. Με εμπορική ασφυξία απειλεί τον Καναδά ο Τραμπ, αντίπεινα της ίσης αξίας προανήγγειλε ο Κάρνεϊ. Σήμερα η συνάντηση Έρχουρμαν Χριστοδουλίδη, το ΑΚΕΛ τους καλεί να κινηθούν με προσήλωση στην ουσία. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια, η Ευρώπη και οι τελευταίες μεταγραφές σε περίοπτη θέση, Πάφος Ευσίος Σαπίντο κατασταλάζει στο πλάνο που οδηγεί στην πρόκριση.
Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Αλήθειας για την συνέχεια. Σήμερα κρίνεται ο δρόμος για την διάσκεψη 5-1. Στις 4 Χριστοδουλίδης Έρχουρμαν καλούνται να δείξουν τι απέδωσε η προετοιμασία που ζήτησε ο Γκουτιέρες. Χωρίς πρόοδο στα οδοφράγματα, αλλά σε προχωρημένο στάδιο η καταγραφή των συγκλήσεων. Σχεδόν ένα μήνα μετά την επίσκεψη Γκουτιέρες, οι δύο ηγέτες κάθονται ξανά στο ίδιο τραπέζι με συγκεκριμένη εργασία σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία. Ο Έρχουρμαν προσέρχεται στη συνάντηση ανεβάζοντας ήδη τη συζήτηση περί εμπιστοσύνης και κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά για προσπάθειες απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Η συνάντηση με Νελέου Ντανά δεν διαφοροποίησε τα δεδομένα, κανένα νεότερο στα οδοφράγματα, ενώ η καταγραφή των συγκλήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η τουρκοκυπριακή πλευρά είχε προτείνει εβδομαδιαίες συναντήσεις. Από την ελληνοκυπριακή πλευρά τέθηκε στη συνέχεια πρόταση για μία ή δύο συναντήσεις την εβδομάδα. Μέχρι σήμερα όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο. Ο τρίτος υψηλότερος δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση εστιάζει στα δημοσιονομικά πλεονάσματα, όμως οι αριθμοί δείχνουν πως κάθε μήνας που περνά το κόστος ζωής ανεβαίνει και η αγοραστική δυνατότητα μεγάλης μερίδας των πολιτών συρρυκνώνεται. Άλλο διορίζουμε και άλλο μονιμοποιούμε. Υποβόσκουσα σύγκρουση στην παιδεία πριν από το πρώτο κουδούνι. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις συντονίστηκαν πριν τη συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας για συζήτηση του θέματος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Στρατιωτικό αμερικανικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Μόσχα με επιβάτη τον διευθυντή της ΣΥΕ επίσκεψη με άγνωστη ατζέντα. Άνοιγμα δημοτικών βάση νομοθεσίας. Ο χρόνος λειτουργίας σχολείων, λέει η ΠΟΕΔ, δεν είναι αυθαίρετη ενέργεια, προσθέτει το Υπουργείο Παιδείας. Δύο πνιγμοί σε 24 ώρες μετά τον θάνατο 29χρονος στη Λεμεσό, έχασε τη ζωή του 22χρονος σε πισίνα στο Παραλίμνη. Σύλληψη του ΣΟΚΠΑ, μέλος της Greek Mafia, καταζητούμενο για τον φόνο Ζαμπούνι στην Αθήνα. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πιθανή κατασκοπία. Κάμερες που παρουσιάζονταν ως κυπριακές στη Σλοβακία ήταν ρωσικής προέλευσης, ανησυχίες για εθνική ασφάλεια. Μπλόφα η νέα στρατηγική του Τραμπ που φέρει παγκόσμιο ρίσκο, οικονομικός πόλεμος. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Σέγγες ο εκλεκτός του Τσάβη Ρόκα. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Αλήθειας. Συνεχίζουμε με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα μεγάλο κόλπο με τις αναρωτικές. Παθολόγος με ορθοπαιδικές διαγνώσεις και ορθοπαιδικός με παθολογικές διαγνώσεις. Το θέμα με τις αναρωτικές στις φυλακές που αποκάλυψε ο πολίτης παίρνει διαστάσεις. Δύο γιατροί και τουλάχιστον 8 δεσμοφύλακες ελέγχονται για κομπίνα με αναρωτικές άδειες στις πλάτες του κράτους. Οι σοβαρές υπόνοιες της ελεγκτικής υπηρεσίας για σύμπραξη γιατρών με δεσμοφύλακες οδήγησαν στη διενέργεια ποινικής έρευνας. Μεταξύ των δεσμοφυλάκων που ελέγχονται περιλαμβάνονται περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονταν στο χώρο εργασίας τους μόλις 2-3 εβδομάδες ετησίως, με το μισθό τους ωστόσο να καταβάλλεται ανελιπώς βρέξει χιονίσει. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας απειλή αντιπίνων από Κίνα κυρώσεις στο Ιράν. Ιρανικά χαρτονομίσματα και χρυσά νομίσματα εκτίθενται σε ένα κατάστημα στη Βόρεια Τεχεράνη. Η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτείων για νέο κύμα δευτερευουσών κυρώσεων, οι οποίες θα στοχεύουν τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, προκαλεί αντιδράσεις. Η Κίνα απειλεί με αντίπινα. Κυπριακό, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συγκλήσεις και συνομιλίες. Χριστοδουλίδης και Έρχουρμαν αναζητούν σήμερα κοινό έδαφος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τις συγκλήσεις και τη μεθοδολογία. Ο ΟΗΕ ζητά συγκεκριμένα βήματα, πολιτική βούληση και πρόοδο πριν από νέα συνάντηση. Το αποτέλεσμα της συνάντησης θα δείξει αν θα ανοίξει ο δρόμος επιστροφής στις συνομιλίες. Ιατρική αμέλεια, 450.000 ευρώ ασπίδα για τον ασθενή. Ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη 450.000 ευρώ για κάθε γιατρό προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί που ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας. Δεν θα μπορούν να εξαιρούνται οι απαιτήσεις για παράβαση ενημέρωσης και συνένεσης του ασθενούς, ενώ μπαίνουν συγκεκριμένοι όροι για το τι καλύπτουν τα ασφαλιστήρια ιατρικής αμέλειας. Πληρώνω όσο πετώ. Δεν μπορεί να προχωρήσει, λέει η Ένωση Δήμων.
Ο Μάκης Κεραυνός για τον πληθωρισμό εκτοξεύεται στο 4% το 26. Σήμα για μια προσεκτική οικονομική διαχείριση έδωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ενώ μέσω ανόδου των τιμών, ανάλογα με τις εξελίξεις, αποφάσεις για νέα μέτρα. ΕΟΑ Λευκωσίας, ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση δικτύων. Πανεπιστήμιο Κύπρου σε τροχιά Πριτανικών εκλογών. Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ φοβάται βεντέτα ή αστυνομία. Ουκρανικό, ο αρχηγός της ΣΥΑ στη Μόσχα, ο διευθυντής της ΣΥΑ Τζον Ράτκλιφ, φέρεται να βρέθηκε στη Μόσχα για επαφές με Ρώσους αξιωματούχους. Ισπανία, ξεκίνησαν οι ταυροδρομίες. 10 τραυματίες ανάμεσα σε 1.800 δρομείς. Ο απολογισμός της πρώτης κούρσας στο Σαν Σεμπαστιάν Ντε Λορέγιες, γνωστός Μικρή Παμπλώνα. Αυτά λοιπόν και από τον πολίτη. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Κόκκινες γραμμές στην παιδεία. Μυρίζει μπαρούτι για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών και την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων. Η ατμόσφαιρα στον χώρο της παιδείας μυρίζει μπαρούτι για ακόμη μια φορά, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αιτία αυτή τη φορά οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας που συνοδεύουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για κατάργηση του καταλόγου διοριστέων του 2027. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις που συνεδρίασαν χθες θεωρούν απαραίτητες κάποιες διευκρινήσεις από την Υπουργό Παιδείας, καθώς εντόπισαν σημεία στο κείμενο εργασίας για το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, τα οποία ερμηνεύονται διαφορετικά, μεταξύ των οποίων το κλειστό μετρό και ο νέος κατάλογος διορισμών. Αρχίζουν οι συναντήσεις με την Αθηνά Μιχαηλίδου στο πλαίσιο του διαλόγου που θα ακολουθήσει, που θα ακολουθήσουν οι τελικές αποφάσεις. Συνεδρίασαν χθες μαζί οι οργανώσεις δασκάλων και καθηγητών για την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, δήλωνουν απόρριψη και προς το παρόν ζητούν διευκρινήσεις εν βρασμό. 118,5 εκατομμύρια για αποθήκευση ενέργειας από ΑΕΚ. Αίτηση για εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμού Βασιλικού, συνολικής ισχύος 250 ΜΒ και χωρητικότητας 600 μεγαόρων έχει υποβάλει η ΑΕΚ. Ένας στους τέσσερις υπέβαλε την φορολογική του δήλωση. Μόλις το 24,6% των φορολογουμένων έχουν προχωρήσει στην οριστική υποβολή των δηλώσεων μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2025. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου. Αντιδρούν οι κάτοικοι σε διαμαρτυρίες για την αφαλάτωση στο Μαζωτό. Ακόμη στην πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου, Λάρνακα, ψάχνουν ακόμη για τους κουκουλοφόρους χούλιγκαν, σε κινητοποίηση η αστυνομία Λάρνακας μετά την επίθεση κουκουλοφόρων με ρόπαλα στα βοηθητικά της Νέας Σαλαμίνας και τον τραυματισμό τριών νεαρών. Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για εντοπισμό των δραστών. Πιεστικά χρονοδιαγράμματα και διλήμματα για τις συντάξεις. Μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι σε θέση οι κοινωνικοί εταίροι να τοποθετηθούν επίσημα επί του νομοσχεδίου. Την ίδια περίοδο ο Υπουργός Εργασίας προτίθεται να το καταθέσει στη Βουλή. Ποιες αποφάσεις θα ληφθούν και ποια τα καυτά ζητήματα. Εγκλωβισμένοι μαθητές στο Δασικό Κολέγιο χωρίς εξετάσεις. Ειδική διαδικασία εισδοχής αποφύτων του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου στο Δασικό Κολέγιο χωρίς γραπτές εξετάσεις. Έμπρακτο μέτρο στήριξης των εγκλωβισμένων μαθητών με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόταση Παμπορίδη, συνδιαβούλευση με κριτήριο το ποιος κερδίζει. Στέλνει μήνυμα προς Ανίτα Δημητρίου και Αβέροφ Νεοφύτου για να αποφευχθεί εμφύλιος. Συνάντηση χαμηλών προσδοκιών Χριστοδουλίδης Έρχουρμαν, η μπάλα στον Έρχουρμαν για να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό στη βάση της ατζέντας Γκουτιέρες. Στις 4 το απόγευμα η συνάντηση σήμερα. Προς νέα μέτρα πλεώνασμα 900 εκατομμυρίων ανάχωμα στην ακρίβεια μέσω του δημοσιονομικού πλεονάσματος των 900 εκατομμυρίων θα αναχαιτιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την αβεβαιότητα των γεωπολιτικών εξελίξεων, άγνωστος ο τελικός λογαριασμός των μέτρων. Ελεύθερος ο παίκτης που δίνει σημαντική μαρτυρία, ο Σαρ Ελουντού, που είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε υπόθεση πλαστογραφίας, έμεινε ελεύθερος από τις λίμνες μετά από διαβήματα του ΠΑΣΠ και απόφαση του Υφυπουργού.
και να δούμε και το πρωτοσέλιδο της οικονομικής καθημερινής η οποία κυκλοφορεί σήμερα. Ο Τραμπ αποφασίζει η Κύπρος σε αβεβαιότητα. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επιφέρει αστάθεια στην κυπριακή οικονομία με επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Δρόμος Πάφου Πόλης ζητούν έρευνα και απόδοση ευθυνών. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και απόδοση ευθυνών σε πολιτικό κυπρισιακό επίπεδο ζητούν τοπικές αρχές. Η διαδικασία επιλογής της εταιρείας που θα αναλάβει τη συνέχιση του δρόμου οδεύει εκτός χρονοδιαγραμμάτων, ενώ άγνωστος είναι και ο χρόνος διαπραγμάτευσης με την εταιρεία που υπέβαλε την χαμηλότερη προσφορά. Στην κεντρική ο φάκελος εξαγοράς. Ιούλιο-Αύγουστο βάλαμε για καλά το χέρι στην τσέπη. Οι καταναλωτές άνοιξαν για τα καλά το πορτοφόλι τους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αξιοποιώντας τόσο την περίοδο των εκπτώσεων όσο και την προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Ένας ακόμη τίτλος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 38 λεπτά μετά τις 7. Είχαμε χθες το πρωί την εκδήλωση διαμαρτυρίας των γονιών στο Δημοτικό Σχολείο της Τρεμηθούσας και ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν τους γονείς να φτάσουν χθες έξω από το σχολείο για να εμποδίσουν τη μετακίνηση μιας λιόμενης αίθουσας, αυτό το οποίο αναδεικνύεται είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που έχουμε για να καλύψουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πάφο σε σχολικές αίθουσες. Οι πιεστικές ανάγκες που υπάρχουν οδηγούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να προσπαθούν να βρουν λύσεις που πραγματικά είναι να διαρωτάται κανείς αν το 2026 η λύση για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες είναι να μοιράζουμε τις λιόμενες αίθουσες στα δύο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, ο συμπολίτης μας ο Χρήστανθος Σαββίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Σαββίδη.
1: Καλημέρα και κάθε επιτυχία στην εκπομπή σας στη νέα χρονιά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο καθήκον για 28ο χρόνο.
1: Πάντως φαίνεται πολύ πιο νεαρός, Κώστα. Πολύ πιο νεαρός.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα, αγαπητή Κώστα, ναι, από το εξής, αν βρισκόμαστε, θα είμαι λίγο αυστηγός, αλλά έτσι νιώθω. Εάν βρισκόμαστε το 1974 που περάσαμε το πραξικόπημα και την εισβολή και είχαμε αυτά τα είδους σχολεία με τις λιόμενες αίθουσες, θα το κατανοούσα. Γιατί περάσαμε από πόλεμο, θα είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση και πάει λέγοντας. Τώρα είσαι στο 2026.
0: 52 χρόνια μετά.
1: Και αντί να φτιάχνεις σχολικές μονάδες, βρήκες την τάχατε εύκολη λύση να κάνεις λιόμενες αίθουσες. Αυτό είναι εξωπραγματικό, εξωφρενικό, τρελό. Ναι. Δεύτερο, μα δεν μιλούμε για να χτίσουμε κτίρια με εξωφρενική αρχιτεκτονική και να υπάρχει τόση μεγάλη καθυστέρηση στο να χτίζουμε σχολεία. Είναι απλές σχολικές μονάδες που δεν θέλουν και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ομορφιά, καλλιστισία, ιδιαιτερότητα. Το τρίτο, ακόμα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να φτιάξουν αυτές τις λιόμενες αίθουσες είναι έξω από κάθε λογική. Γιατί να περιμένουν από συγκεκριμένα από τις τεχνικές υπηρεσίες να φτιάξουν σχολικές μονάδες? Γιατί δεν δίνουν το δικαίωμα σε κάθε σχολική εφορία να δώσουν τα χρήματα και να βγούσει? Κύριε, θα έχετε το κόστος 10.000, βγαίνετε εσείς σε προσφορές ο ανθρώπους που φτιάχνουν αίθουσες να φτιάξουν. Τι κάνουμε? Κάνουμε τις αίθουσες από τη μία σχολική μονάδα, όπως τα μετακινούμενα τμήματα και μεταφέρουμε τις από τη μία σχολική μονάδα στην άλλη, ανάλογα λένε με τον όγκο των μαθητών. Τέτοια πράγματα εγώ δεν τα αποδέχομαι και θα τα θέσω στις 2 του Σεπτέμβρη που θα είναι η πρώτη συνεδρίαση θα είναι παρόν η ίδια υπουργός. Ναι. Το άλλο που με στεναχωρεί. Ωραία, έχουμε πρόβλημα και το έχουμε εντοπίσει. Μα δεν το θέμα να εντοπίσεις την έλλειψη σχολικών μονάδων. Να βάλεις ένα πρόγραμμα κάτω. Βάλανε τάχατε πρόγραμμα κάτω. Υλοποιείτε. Αυτό το Νικολαίδιο έχει πόσα χρόνια, 17 χρόνια που έχει καταδραφιστεί. Κάθε χρόνο κάνουμε πόλεμο να μπουν τα χρήματα μέσα. Τίποτε δεν προχωρά. Ναι. Τουλάχιστον αυτά τα οποία εμείς μας ανακοινώνουν, ας τα υλοποιήσουν. Το να πάρει πια την αίθουσα από το Δημοτικό Σχολείο Τρεμηθούσας ενός περιφερειακού σχολείου να την πάρεις αλλού, είναι η υποβάθμιση της ίδιας της σχολικής μονάδας. Το δεύτερο, μπαίνουν θέματα ασφάλειας και ο τρίτο, μπαίνουν θέματα όταν δεν έχεις τις σωστές συνθήκες να διδάξει ο καθηγητής, ο δάσκαλος, και μοιράζεις μια αίθουσα έστω για να πιο λίγα τα μωρά. Είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση. Λυπούμε πολύ. Το highway που πηγαίνω, έρχομαι αγαπητέ Κώστα, σας λέω το τελευταίο μήνα, έχει πολύ πλάκα. Να βλέπεις μετακινούμενες αίθουσες με τα container, με τα trailer στους δρόμους. αυτά τα πράγματα δεν περιποιούν τιμή για τον οποιοδήποτε.
0: Δεν έχουν πραγματικά να προσθέσω τίποτε σε αυτά τα οποία λέτε. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και το ερώτημα είναι ότι οι αρμόδιοι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, οι διευθυντάδες, οι διάφοροι, γνωρίζουν αυτή την κατάσταση, δηλαδή ξέρουν εδώ και 2 χρόνια, 3 χρόνια και 4 και 5 και 7 και 10 χρόνια ότι στην ΠΑΦΟ έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα για να καλύψουμε τις ανάγκες στην προδημοτική εκπαίδευση, πολύ σοβαρό πρόβλημα για να καλύψουμε τις ανάγκες στη δημοτική εκπαίδευση, στον γυμνασιακό κύκλο, και δεν βλέπουμε να γίνεται κανένας σχεδιασμός για την ανέγερση αιθουσών, την ανέγερση νέων σχολείων, τίποτε. Είναι πάμε από χρόνο σε χρόνο, και επειδή βρήκαν την εύκολη λύση λιώμενες αίθουσες, προσθέτουν λιώμενα, και όπου βρούνε, άμα δεν βρίσκουν στο τέλος, γιατί τώρα δεν έχουν έλλειψη με τις λιώμενες αίθουσες, μεταφέρουν τις αίθουσες από το ένα σχολείο στο άλλο και λένε μοιράστε την αίθουσα αυτή με μία πόρτα, με ένα παράθυρο, να μοιράσουν μία λιώμενη αίθουσα. Είναι απίστευτο πραγματικά.
1: Ακόμα δύο σκέψεις που μου έρχονται στο μυαλό. Επεκτείναμε και σωστά προδοσταλήσαμε στο να επεκταθεί η προδημοτική εκπαίδευση τα 4. Άρα σημαίνει μεγαλύτερο όγκος μαθητών στην προδημοτική.
0: Και χθες το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα ολοήμερα.
1: Ακριβώς. Όταν επεκτείνεις την προδημοτική στα 4, γιατί και καλά κάναμε, γιατί και παιδαγωγικά θα βοηθούν οι μαθητές και οικονομικά οι οικογένειες θα βοηθούν, γιατί θα στέλνουν στα ιδιωτικά νηπιαγωγή παρελέγοντας. Καλά αυτοί οι μαθητές που θα μπουν. Δεύτερο, δημιουργήσαμε μια δεύτερη σκέψη. Το τεχνικό γυμνάσιο που εργάζεται από τις 2 μέχρι τις 4, νομίζω, το απόγευμα, 2 ώρα είναι, ναι, για να ελκύσουμε και να προσελκύσουμε μαθητές στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, ως μέτρο να προσανατολίσουμε μαθητές στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Καλά, πήραμε αυτό το μέτρο. Σχολεία έχουμε να τους βάλουμε. Δεν είναι κακός. Είμαι υποχρεωμένος να αναδεικνύω ως εκλεγμένος του λαού τα προβλήματα και να πιέζω. Αυτός είναι ο δικός μου ρόλος, και με αυτήν την φιλοσοφία θα πορευτώ τα επόμενα 5 χρόνια ως πρόεδρος της Επιτροπής της Παιδείας. Δεν θα ανοιχθώ προσωπικά μόνον υποσχέσεις. Θέλουμε να βλέπουμε πράγματα τα οποία πρέπει να υλοποιούνται σε γεγονός, αγαπητέ Κώστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είναι σε εκκρεμότητα και το θέμα, είδατε χθες τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, θα έχουν αυτές τις ημέρες τις συναντήσεις με την Υπουργό Παιδείας. Είναι γνωστό το πρόβλημα, και επειδή με τα εκπαιδευτικά είσαστε και λόγω επαγγέλματος εμπλεκόμενος, όλοι καταλαβαίνουν ότι εάν καταργηθεί ο κατάλογος διοριστέων, την επόμενη χρονιά δεν θα έχουμε ούτε δεν θα έχουμε μόνο αίθουσες, δεν θα έχουμε και καθηγητές για να πάνε στα σχολεία.
1: Επίσημα, θέλω να είμαι σωστός, επίσημα η Βουλή δεν έχει τύχει οποιασδήποτε ενημέρωσης όσο αφορά το νομοσχέδιο και δεν έχει καταδεθεί ακόμα επίσημα στη Βουλή. Ένα το κρατούμενο. Το ότι μαθαίνουμε είναι από προσωπικές πρωτοβουλίες δικές μας σε συναντήσεις που γίνονται, και προσπαθούμε και εμείς να αντιληφθούμε, να έχουμε μια εικόνα. Ο στόχος, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, είναι να μην αδικηθεί κόσμος. Το αν δεν θα αδικηθεί με τη δημιουργία ενός νέου καταλόγου για να μπουν μέσα οι συμβασιούχοι έκτακτοι και αορίστου χρόνου και κατοχυρωθούν ως λύση χωρίς να υπάρχουν άλλα προβλήματα, μπορεί να είναι μία λύση. Αν υπάρχουν όμως προβλήματα, όπως π.χ. Παίρνει χθες μια κουπέλα, μου λέει, κύριε Σαββίδη, είμαι μόνιμη υπάλληλος στο δημόσιο, είμαι μόνιμη υπάλληλος σε δήμο, είμαι στην Αγγλία κλίμακα Α5, μου ήρθε ο διορισμός, έχω μέχρι στη αδαμία του μήνα να αποφασίσω, έχεις οποιαδήποτε πληροφόρηση, εάν θα διοριστώ πέτος, με σύμβαση την επόμενη χρονιά, θα εξασφαλίσω την επαγγελματική μου δραστηριότητα και την επόμενη χρονιά. Εύλογα ερωτήματα και προβληματισμοί για έναν άνθρωπο που έχει μία μόνιμη θέση, αλλά επιδιώκει κάτι το καλύτερο ή να ασκήσει το επάγγελμα το οποίο επιθυμεί.
0: Άρα, να υποθέσω ότι θα το δείτε το θέμα αυτό στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε αυτή τη συνάντηση που θα έχετε με την.
1: Στις 2 Σεπτέμβρη, αντιλαμβάνεστε, είναι η ημέρα η οποία θα έρθει υπουργός. θα μας παρουσιάσει το πλάνο της νέας σχολικής χρονιάς. Θα είναι παρόν ο Έλμη, ο Τέκρι,
0: θα είναι όλοι εκεί.
1: Όλοι εκεί. Μπορεί οποιοδήποτε να βάλει οποιοδήποτε ερώτημα, αλλά ναι, βεβαίως το συγκεκριμένο νομοθετικό νομοθέτημα θα πρέπει να κλείσει μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, γιατί από την 1η του Γενάρη μπαίνει σε εφαρμογή η νομοθεσία, η οποία ψηφίστηκε πριν 10 χρόνια. Άρα πρέπει να το δίνεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Πάμε να καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, καθώς σήμερα στις 4 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκορμαν. Καλή σας ημέρα, κύριε Λετιμπιώτη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Νάμ.
0: Τι αναμένετε εσείς από αυτή τη συνάντηση σήμερα, γιατί η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά βήματα στις επαφές που είχαν οι δύο διαπραγματευτές.
2: Ούτως ή άλλως, κύριε Ράνο, οι επαφές που έχουν οι δύο διαπραγματευτές και ιδιαίτερα οι επαφές εν όψη της σημερινής συνάντησης είναι προπαρασκευαστικές των συναντήσεων των ηγετών. Δεν αναμέναμε δηλαδή σε αυτές τις συναντήσεις να υπήρχε κάποιο αυτό αποτέλεσμα. Αυτό που αναμένουμε σήμερα είναι μια συζήτηση ειλικρινή, μια συζήτηση επί της ουσίας και εις βάθος, τόσο όσο αφορά τις πτυχές, τις ουσιαστικές πτυχές του Κυπριακού, οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων των ηγετών, αλλά και των μετρών οικοδομής εμπιστοσύνης και συγκεκριμένα ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της πρότασης των Ηνωμένων Εθνών, την οποία υπέβαλε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για την ταυτόχρονη διάνοιξη δύο σημείων διέλευσης, αυτό στην Μια Μιλιά και αυτό στην Αθιένου, και με την όδευση που έχουν εισηγηθεί τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει κάνει αποδεκτή από την πρώτη στιγμή αυτή την εισήγηση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου αυτή η πρόταση, η συμβιβαστική, μαζί με τον κύριο Έρχιουμαν, όπως βεβαίως και άλλες προτάσεις και εισηγήσεις που είχαν τεθεί το προηγούμενο διάστημα, με στόχο, με επίκεντρο στον πυρήνα αυτών των προσπαθειών, την επαρκή προετοιμασία της διευρυμένης συνάντησης, που βεβαίως αυτή δεν εξαρτάται μόνο από τις επαφές και τις συναντήσεις των δύο ηγετών, αλλά από όλα τα μέρη τα οποία θα πρέπει να συμμετέχουν και συμμετέχουν σε αυτή τη διευρυμένη, και κυρίως από τις επαφές που γίνονται σε όλα τα επίπεδα και από τα Ηνωμένα Έθνη με τις συγκύτριες δυνάμεις και κυρίως στην Τουρκία.
0: Άρα σήμερα εσείς, με βάση αυτά που λέτε, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις σε σχέση με τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων, αυτών των δύο οδοφραγμάτων.
2: Με αυτόν τον στόχο είναι που προσευχόμαστε, με αυτή την προσεγγίση είναι που θα γίνει η συζήτηση. Δεν θα προκαταβάλουμε ούτε προκαταβάλουμε το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης. Ειλικρινά ελπίζουμε να υπάρχει η ίδια ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά, ούτως ώστε να υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Σε ό,τι αφορά τις συγκλήσεις, υπάρχει πρόοδος στην καταγραφή των συγκλήσεων?
2: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι υπάρχει πρόοδος, συνεχίζεται αυτή η καταγραφή των συγκλήσεων, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο.
0: Με δεδομένο ότι είναι η πρώτη συνάντηση μετά από σχεδόν ένα μήνα που ήρθε ο Γενικός Γραμματέας, να υποθέσουμε ότι θα εντατικοποιηθεί αυτός ο διάλογος, θα έχουμε δηλαδή, θα καθοριστούν πιο συχνές επαφές των δύο ηγετών τις επόμενες εβδομάδες.
2: Αυτή είναι και η δική μας προσέγγιση. Αυτό είναι κάτι που έχει μεταφέρει ο κ. Μενελάου και μέρος του πρόεδρου Χριστοδουλίδη, ότι επιθυμεί αυτή την εντατικοποίηση των επαφών σε εβδομαδιαία βάση, και αν αυτό.
0: Γιατί μέχρι τώρα γιατί δεν έγιναν περισσότερες επαφές, ποιο ήταν το εμπόδιο και δεν έγιναν άλλες συναντήσεις στο
2: μεσοδιάστημα? Δεν υπήρχε εμπόδιο, ήταν ζήτημα προγραμματισμού των δύο ηγετών αλλά και των διαπραγματευτών. Άλλωστε τώρα οδεύουμε προς την εβδομάδα υψηλού επίπεδου που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Υπάρχει επαρκής χρόνος, αλλά έχουμε ενώπιον μας και όλα τα δεδομένα μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που έχει μεταφέρει ο κ. Μενελάου Γερεράνο είναι ότι η πρόθεση του πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι αυτές οι συναντήσεις να είναι και εβδομαδιαίες και θα μπορούσαν να είναι και δύο φορές την εβδομάδα. Θα πρέπει όμως να υπάρχει η ανταπόκριση, εν πάση περιπτώσει, η ειλικρινής πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά για επαρκή προετοιμασία, όπως την έχει καθορίσει και όπως την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα φυσικό χρονοδιάγραμμα και αυτό είναι ορατό, ο ερχόμενος Δεκέμβριος, στον οποίο, κατά τον οποίο εκπνέουν οι όροι εντολής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μάλιστα. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή χθες είχατε μία συνάντηση με αντιπροσωπεία του Δήμου Πάφου, θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Δημαρχεύοντα, τον Άγγελο Νησιφόρου, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο σας, μιας και είσαστε και γνώστης των θεμάτων τα οποία απασχολούν την πόλη μας.
2: Ναι, ήταν μια συνάντηση στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιούνται με τις τοπικές αρχές. Βεβαίως, καθηκόντως αλλά και λόγω δικής μου γνώσης, αν θέλετε, των έργων ήμουν παρόν, όπως είμαι παρόν στις περισσότερες που αφορούν την επαρχία της Πάφου. Σημαντικά έργα αναπτυξιακά που αφορούν τον Δήμο Πάφου, που έχουν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης, τα οποία είτε έχουν ενταχθεί ήδη στους προϋπολογισμούς του κράτους, ας πω λογομικά, είτε αυτά προγραμματίζονται για τη νέα προγραμματική περίοδο, στη χρηματοδοτούμενα για την περίοδο 28-34. Αυτός είναι ο στόχος και της πολιτείας και είναι με ικανοποίηση που είδαμε χθες και ο στόχος του Δήμου Πάφου, δηλαδή να υπάρχει μια μεσοπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη διάταξη των έργων τα οποία θα έρθουν να συμπληρώσουν το πλέγμα των έργων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Έργα τα οποία συγχρονίζονται και συμβαδίζουν μαζί με τις προτεραιότητες που έχει θέσει και η κυβέρνηση, αλλά και πολλά εκ των οποίων τα οποία έχουν τεθεί ως προτεραιότητα από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Έχουν συζητηθεί διάφορα ζητήματα και όπως είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, έτσι και το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε στενή επαφή μαζί με την τοπική αρχή, ακριβώς για την παρακολούθηση αλλά και τον συντονισμό εκεί και όπου εμπλέκεται η πολιτεία, είτε μέσα από διαδικασίες είτε μέσα από χρηματοδοτήσεις, να μπορέσει να προχωρούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λετιμπιώτη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου του Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη για την χθεσινή συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό με αντιπροσωπεία του Δήμου Πάφου για τα έργα τα οποία σχεδιάζονται, τα έργα τα οποία προγραμματίζονται για το Δήμο Πάφου, για τη χρηματοδότησή τους από το δημοσιονομικό πλαίσιο που ακολουθεί 2028-2034. Είναι μαζί μας ο Δημαρχεύοντας, ο Άγγελος Ονησιφόρος. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νανού.
0: Διαβάζοντας έτσι και την ανακοίνωση, διερωτήθηκα ποια ακριβώς έργα συζητάτε αυτή τη στιγμή και θέλετε και τη βοήθεια του Προεδρικού και, των διαφόρων υπουργών να σας διευκολύνουν να προχωρήσετε ή να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση.
1: Εντάξει, όντως χθες είχαμε μεταβήσει στο Λευκοσία στο Προεδρικό και είχαμε μια ουσιαστική και υποκοτομητική συνάντηση μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Λετιμπιώτη, μαζί με την υφυπουργό του Προέδρου την κυρία Ειρήνη Μπική και την γενική διευθύντρια την κυρία Πινελόπη Παπαβασιλείου. Επειδή τα έργα που έπρεπε να κάνουμε έναν προϋπολογισμό και μια συνάντηση ώστε για να δούμε τα έργα που έχουμε οριμάσει ήδη και τα έργα που οριμάζουν, αλλά πήγαμε με την ατζέντα τα έργα που έχουν ήδη είναι έτοιμα, έχουν οριμάσει για να μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Τα έργα που θα αρχίσουν είναι τα δύο τα μεγάλα πολυδομικά έργα για τον δρόμο της Αποστόλου Παύλου και τον δρόμο του κημητηρίου της Κάτω Πάφου που ενώνεται μαζί με τη Universal, ταυτόχρονα Αγαπίνωρος μαζί με κάποιους παράλληλους δρόμους που βρίσκονται εκεί μεταξύ των δύο δρόμων Αποστόλου Παύλου και Αγαπίνωρος. Είχαμε επίσης, δεν προλαβαίνουμε κάποια έργα που έχουμε κάποιες ελλείψεις, δεν προλαβαίνουμε να μπούμε μέσα στον προϋπολογισμό του 27 γιατί τελειώνουν μέσα του Σεπτέμβρη και έτσι επειδή υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες για να μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποια άλλα πολυδομικά έργα, έτσι μπαίνουν μέσα στον προϋπολογισμό του 28-30 και επίσης σαν Δήμος Πάφου έχουμε κάποια άλλα έργα που θα μπορούμε να ξεκινήσουμε το 27 με δική μας πρωτοβουλία και δικά μας λεφτά του Δήμου, του Δήμου Πάφου.
0: Μέσα σε αυτά είναι το Ανατολικό Γραμμικό Πάρκο.
1: Είναι το Ανατολικό Γραμμικό Πάρκο, είναι το γεροκομείο που βρίσκεται στην περιοχή του Μουτσάλου. Το Κέντρο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Και άλλα πιο μικρά έργα που έχουν.
0: Αλλά τα βασικά είναι αυτά που μας είπατε, οι παράλληλοι δρόμοι, η αναμόρφωση της Αποστόλου Παύλου, οι παράλληλοι δρόμοι.
1: Ο δρόμος εδώ δίπλα στο Μητρόπολη, η ανάπλαση εδώ στη Μητρόπολη που είναι το roundabout του Έρωτα που ενώνεται μαζί με το με τον κήπο του Δήμου Πάφου εδώ πέρα. Το κέντρο και είχαμε και κάποια για να μπορούμε να μας βοηθήσουν για επιπλέον λεφτά για το κέντρο ιστορικής τεκμηρίωσης λόγω της αναβάθμισης και λόγω κάποιων έξτρα εργασιών για να μπορούμε να έχουμε την βοήθεια και τη στήριξη του κράτους.
0: Μάλιστα. Άρα βρήκατε θετική ανταπόκριση, αν έχω αντιληφθεί σωστά.
1: Το κλίμα ήταν θετικό. Ναι, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας. Έχουμε πάρει κάποιες κατευθύνσεις και το άλλο το έργο που ήταν για τα μωρά με αυτισμό και με κινητικά προβλήματα για να μας παραχωρήσουν κάποιον χώρο που προτείναμε εμείς. Ο ένας ήταν δίπλα στο δημοτικό σχολείο που στην Κάτω Πάφων, το τέταρτο δημοτικό, αν δεν κάνω λάθος. Και ο άλλος χώρος ήταν που ήταν οι παλιά οι κοινωνικές ασφαλίσεις μέσα στο κέντρο της πόλης. Που εκνοιάζει μαζί με το της νεανικής επιχειρηματικότητας το κέντρο που έχουμε ετοιμάσει σχέδια που βγήκαν σε διαγωνισμούς. Και έτσι, επειδή το ένα θα είναι δίπλα στο άλλον, έτσι θα είναι καλύτερο και θα γίνεται καλύτερη κινητικότητα και είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουν για αυτούς τους χώρους που μείναν αναξιοποίητοι και χρήζουν να φτιαχτούν.
0: Μάλιστα. Το κτίριο των κοινωνικών ασφαλίσεων, λέτε, εκεί στην οδό Αθηνάς, εκείνο το διατηρητέο, σε
1: αυτό ακριβώς, ναι. Υπάρχει και υπάρχει επιπρόσθετος χώρος που μπορούν να έρθει να κουμπώσει ένα νέο κτίριο μαζί με το υφιστάμενο κτίριο.
0: Ναι, και, να γίνει τι εκεί ακριβώς?
1: Να γίνουν οι δύο δομές για τα μωρά με αυτισμό και με κινητικά προβλήματα. Ναι. Αυτό θα το δούμε τώρα μαζί με τους υπηρεσιακούς. Αν μπορούμε και μας κάνει ο χώρος για να μπορούν να γίνουν αυτές οι δύο δομές. Σε αυτόν τον χώρο.
0: Είναι μια αλλαγή πλάνων ουσιαστικά αυτό σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κτίριο, έτσι. Γιατί παλαιότερα συζητούσαμε να λειτουργήσουν εκεί, να μεταφερθούν υπηρεσίες και
1: καταλαβαίνετε, είναι, πρέπει να αποφορτίσουμε το κέντρο πόλης. Δεν μπορούμε να το φορτώνουμε άλλον. Άρα, αυτό με τις κοινωνικές ασφαλίσεις πρέπει να βγουν λίγο έξω από την Πάφο για να μπορεί να μην υπάρχει αυτή όλο το confusion μαζί με τα αυτοκίνητα. Ήδη έχουμε πρόβλημα και αυτό είναι μέσα στα πλάνα μας που θα δούμε το θέμα με το πάρκινγκ και το κυκλοφοριακό που είναι σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη σχολικών κτηρίων, αιθουσών σε όλους τους κύκλους, στην προδημοτική, δημοτική, μέση εκπαίδευση. Είναι...
1: Και πραγματικά έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με το προκομικό και με το και με τον υπηαγωγείο. Ήδη το αντιμετωπίζουμε γιατί το βλέπουμε στο πολυδύναμο. Οι λίστες είναι τεράστιες και γίνεται μια μάχη ποιος θα μπει. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να φροντίσει για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας. Το μεταφέραμε και αυτό το θέμα και θα δούμε και εμείς ποιες σκέψεις θα κάνουμε ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε και να αποφορτήσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας με τα παιδιά. Από τη μια θέλουμε να κάνουν παιδιά και από την άλλη δεν έχουμε
0: Δεν υπάρχουν δομές τέτοιες για να υποστηρίξουν τα νέα ζευγάρια για το πού θα αφήσουν τα παιδιά πώς θα τα βγάλουν πέρα. Για να μην αναφερθούμε στα ενίκια που είναι στα ύψη και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχουν, να ενισχύσουμε πέρα από τα λόγια και να ενθαρρύνουμε τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά, πρέπει να έχουμε και λύσεις να τους προτείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νησιφόρου. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στα Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο, στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.tv.gr.

0: όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάν. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, τουλάχιστον ημερομηνιακά. Αλλά το καλοκαίρι είναι μακρύ στην Κύπρο και συνήθως και οι υπόλοιποι μήνες του φθινοπόρου μπορούν να χαρακτηριστούν μήνες με πολύ καλό καιρό. Και βέβαια όταν αναφερόμαστε στην τουριστική σεζόν, πλέον δεν αναφερόμαστε μόνο στους 3 μήνες του καλοκαιριού, αλλά περιλαμβάνονται τουλάχιστον και οι 3 μήνες του φθινοπόρου. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια ίσως και στους καλύτερους μήνες. Είναι μαζί μας ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ, ο Χρήστος Αγγελίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελίδη.
3: Καλημέρα, αγαπητέ μου κύριε Νάνο. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, αποχαιρετούμε και τον Αύγουστο σε λίγες ημέρες και έτσι μιλώντας για αυτούς τους 3 καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, τι κρατάτε εσείς?
3: Κρατώ τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από την αρχή της χρονιάς για να τους, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την ορολογία, περισσώσουμε. Καταφέραμε αρκετά πράγματα σε πάρα πολλούς τομείς και στις πληρότητες. Εντάξει, υπόλοιπο μετά τον πολύ καλό σεζόν, αλλά εκεί που φαινόντουσαν τον Μάρτιο-Απρίλιο καταστροφική, ο Ιούνιος ήταν σχετικά αρκετά χαμηλότερος από τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ιούλιος ανέβηκε, ο Αύγουστος κινήθηκε τα ψηλά επίπεδα που ήμασταν σχετικά συνηθισμένοι, όχι στους απόλυτους αριθμούς, αλλά θα έλεγα ότι ήταν ικανοποιητικά σε όλη την επικράτεια της χώρας.
2: Θα βάζατε ένα τίτλο «Αποφύγαμε μια καταστροφική, χρονιά».
3: Σίγουρα.
2: Και εάν δεν προκέχουμε κάτι άλλο απρόβλεπτο, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου δυστυχώς το απρόβλεπτο είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, τι μας περιμένει, δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει με βεβαιότητα τι θα γίνει στη διεθνή σκηνή. Εάν δεν έχουμε λοιπόν κάποιο δυσάρεστο και απρόβλεπτο, κάποια δυσάρεστη και απρόβλεπτη εξέλιξη, να θεωρήσουμε ότι η χρονιά μπορεί να κλείσει μεν χαμηλότερα από ότι τα προηγούμενα 2 χρόνια, αλλά σε ένα βαθμό σχετικά ικανοποιητικό, κύριε Αγγελίδη?
3: Η περιγραφή είναι όπως την τοποθετείτε. Σίγουρα δεν μπορεί να πάρουμε αριθμούς όπως τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ήδη απολέσαμε αρκετά μεγάλα ποσά και ποσοστά από τις κρατήσεις μας τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, και όλοι οι υπόλοιποι μήνες δεν είναι το ίδιο όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως το είπατε και εσείς, θα αισιοδοξούμε ότι θα φτάσουμε σε ικανοποιητικές πληρότητες, ούτως ώστε να είναι μια χρονιά που τελικά θα μείνουμε ικανοποιημένοι από τους
2: γενικούς. Υπό τις περιστάσεις, βεβαίως.
3: Υπό τις περιστάσεις, ναι. Η προσπάθεια τώρα όντως εστιάζεται στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, που έχουμε συνεχίσει να είναι καλοί μήνες τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και ως ιδιωτικός τομέας, αλλά και σε συνεργασία με τις αερογραμμές, με το Υφυπουργείο Τουρισμού, με τους Δήμους. Όλοι έχουμε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο για να επεκτείνουμε την τουριστική μας σεζόν προς όφελος και των εργαζομένων και όλης της οικονομίας.

0: Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι ότι οι σχεδιασμοί και το βλέμμα σας και το ενδιαφέρον σας είναι για την επόμενη χρονιά. Όσο και αν κάποιοι από εμάς μπορεί να θεωρούμε τώρα ποιος ξέρει τι θα γίνει το 2027, γνωρίζουμε ότι υπογράφονται συμβόλαια, ότι γίνονται προκρατήσεις και γίνονται διευθετήσεις για τις αεροπορικές θέσεις, για την αεροπορική κίνηση, για τις πτήσεις, που είναι δηλαδή η προετοιμασία προηγείται τουλάχιστον 6 μήνες, με αν μην πω ένα χρόνο.
1: Σίγουρα είναι ένα χρόνο, και για πάρα πολλές εταιρείες είναι και 2, ίσως και 3, γιατί κάνουν μακροχρόνιους σχεδιασμούς από 1 μέχρι 3 χρόνια, άρα τροχοδρομούν και τους προϋπολογισμούς για την διαφήμιση, για την προώθηση, για τον αριθμό των θέσεων, για τα λεφτά που θα επενδύσουν σε συμβόλαια, σε ξενοδοχεία. Πρέπει να είναι όλα προγραμματισμένα, ειδικά για κάποιους μεγάλους οργανισμούς, όπως με αυτούς που συνεργαζόμαστε στην Κύπρο. Οπότε και εμείς οφείλουμε να ακολουθούμε και τους δικούς τους προγραμματισμούς, να μην πηγαίνουμε με το «και τώρα βλέπουμε». Πρέπει και εμείς να προγραμματιζόμαστε 3 με 5 χρόνια όσον αφορά τα πλάνα μας, τα έργα μας, τις σκέψεις μας για αναβάθμιση, για τα διάφορα φεστιβάλ, τα events μας, εκεί που θέλουμε να οδηγήσουμε τις πληρότητες μας, αν είναι ο χειμώνας. Και με άκουσες πάρα πολλές φορές να το λέω και στην εκπομπή σου, ότι αν θέλουμε να επεκτείνουμε τις περιόδους, πρέπει να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν και με τα διάφορα γεγονότα μας, τα φεστιβάλ μας, τις γιορτές μας, να τις φέρουν, να τις μετακινήσουμε στις περιόδους που έχουμε την πιο πολύ ανάγκη. Να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αν θέλεις χώρους που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και το χειμώνα, όπως κλειστών κολυμπητήριων ή θερμενόμενο, γήπεδα ποδοσφαίρου, μεγάλες αίθουσες εκδηλώσεων που να μπορείς, αν ο καιρός δεν είναι καλός, να μαζέψεις κόσμο ή να μπορείς να δημιουργήσεις πρωταθλήματα σκακιού, πινκ-πονγκ, bridge, όλα αυτά που θεωρούμε κάπως περιφερειακά μπορούν να αποδειχθούν κομβικής σημασίας για την τουριστική γη προς το χειμώνα.
0: Το βλέπουμε αυτό, όταν ξεκίνησαν για παράδειγμα κάποιες διοργανώσεις με ποδηλατοδρομίες, ποδηλατικούς αγώνες κλπ. Που το αντιμετωπίζαμε έτσι με λίγο μεταξύ σοβαρού και αστείου το τι συμβαίνει, και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια το τι διάσταση έχουν πάρει αυτός ο τομέας.
1: Ακριβώς.
0: Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τα μονοπάτια της φύσης.
1: Τα ενοποιεία μας στην Πάφων, ειδικά που υπάρχουν αρκετά μαζεμένα, ή στην ημιορεινή και ορεινή Λεμεσού, που υπάρχουν πλήστα σε αυτές τις δύο επαρχίες τα ενοποιεία, θα μπορούσε να αποτελέσει πυρήνα ανάπτυξης. Γιατί γύρω από το ενοποιείο ο άλλος θα επισκεφθεί και μια έξτρα άλλη ταβέρνα και ένα μοναστήρι, θα περπατήσει όπως είπες και εσύ σε ένα μονοπάτι της φύσης.
0: Μπορεί να κινούμαστε με αργούς ρυθμούς, αλλά έχει σημασία να υπάρχει πλάνο, να υπάρχει κατεύθυνση, να υπάρχει ο σχεδιασμός, να προωθούνται διάφορες παράλληλες δραστηριότητες για να μπορεί να στηριχθεί αυτό που λέμε αυτές οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες είναι ολόχρονες και κυρίως προσφέρονται για τους μήνες που θέλουμε να αυξήσουμε τις πληρότητες στα τουριστικά καταλήματα. Μιλώντας για τη χειμερινή σεζόν, έχετε μια εικόνα για τις πτήσεις, τις αεροπορικές θέσεις, κύριε Αγγελίδη, που κινούνται?
1: Οι πτήσεις δεν είναι στην πυκνότητα και στη συχνότητα που θα θέλαμε, από προορισμούς που ενδεχομένως θα είχαμε την δυνατότητα να αντλήσουμε, όπως είναι η Σκανδιναβία, τις βόρειες Ευρώπης χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Πολωνία, Υπάρχουν μεν, αλλά είναι ακόμη σε όχι ικανοποιητικούς αριθμούς. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, στην σταθερότητα και στην αύξηση της συχνότητας από αυτές τις χώρες και συγκεκριμένα τα μεγάλα αεροδρόμια από αυτές τις χώρες, σε έναν πλάνο τριετές, πενταετές. Μόνον υπό αυτές τις συνθήκες θα ελπίζουμε σε χειμώνες, χειμερινές περιόδους με πληρότητες του 60 και 70%. Και όχι μόνο σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία, μιλώ για όλη την τουριστική χώρα.
0: Έχετε, βλέπω να κτίζονται ξενοδοχεία, να προστίθενται κλίνες. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι ο τομέας παρουσιάζει δυναμική, ότι υπάρχει αισιοδοξία στον κλάδο.
1: Κοιτάξτε, είναι όπως τα εστιατόρια, όπως και στα ξενοδοχεία, υπάρχουν περιόδοι στις οποίες όποιον αριθμό κλινών και να έχεις θα τα γεμίσεις ως προορισμός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως και περίοδοι οι οποίοι η ζήτηση δεν είναι τόση όση για να γεμίζουν και εκεί πρέπει να κάνουμε όλοι την αριθμητική μας για να μην δημιουργήσουμε υπερπροσφορά ούτως ώστε να στραγγαλίσουμε από μόνοι μας την τουριστική μας υπόσταση και προϊόν. Δεν λέω να μην χτίζουν ή να μην επεκτείνουν, αλλά πρέπει να είμαστε αρκετά σωστοί με τα μαθηματικά μας, γιατί χτίζονται και πάρα πολλές κλίνες σε οικιστικές μονάδες που στο τέλος καταλήγουν να ενοικιάζονται και αυτές για τουριστικούς σκοπούς. Άρα θέλει σωστή προσέγγιση. Να μην πάθουμε αυτά που έπαθαν και αλλού. Στη Μαγιόρκα, στη Βαρκελόνη. Που...
0: Για την ώρα τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζουμε αυτόν τον κίνδυνο στην Κύπρο, έτσι.
1: Όχι, δεν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο υπερτουρισμού, αλλά να μην δημιουργήσουμε τόσους μεγάλους αριθμούς που να μην φτάνουν πια ούτε οι δυνατότητες μας, ούτε σε προσωπικό, ούτε σε πρώτες ύλες, αλλά και γενικώς να μην η φέρουσα ικανότητα της χώρας να μπορεί να ανταποκρίνεται σωστά με ποιοτικές υπηρεσίες και πολύ καλό σέρβις.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσουμε ένα επίπεδο για το τι είδους τουρίστες θέλουμε.
1: Κοιτάξτε, επειδή πρέπει να ανταγωνιστούμε πάρα πολλές χώρες πλέον παγκόσμια, πρέπει να μελετήσουμε πολύ σωστά τις δικές μας δυνατότητες να μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε επίπεδο προϊόντος, όχι σε τιμή. Ναι. Γιατί είμαστε ένα ακριβώς προορισμός, δεν μπορούμε να χαμηλώσουμε τιμές. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τις ανάλογες υπηρεσίες. Και στο τέλος θα βγει μπούμεραγκ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε και αναφερθήκατε και στο προσωπικό, λέγοντας ότι πρέπει να έχουμε και το κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις μονάδες αυτές, τις καινούργιες που μπαίνουν σε λειτουργία και τους αυξημένους αριθμούς τουριστών. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, καθώς χρόνο με το χρόνο βλέπουμε να οξύνεται το πρόβλημα αντί να μειώνεται.
1: Να πω κάτι σε αυτόν τον τομέα. Παγκόσμια υπάρχει μία απομάκρυνση των νέων να μπουν σε αυτήν την βιομηχανία. Και ο λόγος είναι, πιστεύω είναι απλός. Τα ωράρια στη ξενοδοχική βιομηχανία είναι όχι πολύπλοκα, αλλά δεν είναι το ίδιο σταθερά όπως μια άλλη, όπως άλλη τομής, γιατί υπάρχει και το πρωινό, το μεσημεριανό, απογεύμα, βράδια, τα νυχτέρια, οι αργίες, οι Κυριακές, τα Σάββατα. Οπότε οι νέοι έχουν, φαίνεται να προσανατολίζονται σε περισσότερο εργασίες που έχουν να κάνουν με τεχνολογία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γραφειακή, περισσότερων υπηρεσίες. ή με επαγγέλματα που έχουν να κάνουν κατευθείαν με τον πελάτη, ηλεκτρονικό εμπόριο, οι influencers, όλα αυτά τα νέα επαγγέλματα, οι σχεδιαστές περιεχομένου.
0: Ναι, τα οποία δίνουν σε κάποιον οποία... την ευχέρεια να δουλεύει ακριβώς. Και από το σπίτι, να δουλεύει από όπου βρίσκεται, να μην χρειάζεται να έχει σταθερό ωράριο και είναι και πιο και προσοδοφόρα.
1: Και δεν είναι μόνο της Κύπρου φαινόμενο, ναι, για να μην τα ρίχνουμε ότι τα δικά μας νεαρά παιδιά δεν ενδιαφέρονται να δουλεύουν. Ενδιαφέρονται αλλιώς και κάνουν άλλα επαγγέλματα. Όπως και στη Γερμανία, όπως και στο Λονδίνο, αν πας και εδώ δεν βρίσκεις Άγγλους να δουλεύουν σε εστιατόρια για ξενοδοχεία. Οπότε θα πρέπει να μας προβληματίσει κάτι που έκανε η Νορβηγία. Και το θέσαμε στη δημόσια σφαίρα συζήτησης. Ίσως πρέπει να το αναδείξουμε πιο έντονα και ως σύνδεσμος ξενοδόχων, αλλά και ως χώρα, είναι να δοθούν κίνητρα σε ανθρώπους που συνταξιοδοτούνται, να μπορέσουν και αν το θελήσουν να περάσουν μέσα από σχέδια της ΑΝΑΔ, να εκπαιδευτούν και να εργάζονται συγκεκριμένες ώρες και ωράρια μέσα στην εβδομάδα, αξιοποιώντας και τη γνώση τους, την εμπειρία τους, είτε άλλες δεξιότητες σε υπολογιστές, μαθηματικά, αριθμητική, οικονομικά, γλώσσες.
0: Για να στελεχώσουν, λέτε, τις τουριστικές...
1: Θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε και να απασχολούνται και οι άνθρωποι. Αλλά χρειάζεται κάποιον κίνητρο για να τους να τους δώσουμε και αυτές τις δυνατότητες. Και θα είναι μία ανάσα, πιστεύω εγώ, και σε όλη την κοινωνία.
0: Επειδή είπατε ότι κάνουν κάτι αντίστοιχο στην Νορβηγία, είπατε...
1: Ναι, στην Νορβηγία... προσπάθησαν να επαναφέρουν ανθρώπους που συνταξιοδοτούνται, φαντάζομαι νωρίς στην ηλικία.
0: Οπότε, διότι ένας που συνταξιοδοτείται στα 63 μπορεί να έχει τουλάχιστον 10 χρόνια που μπορεί να είναι ενεργός.
1: Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές στο τμήμα φιλοξενίας, έλεγκτες ποιότητας. Και άλλα μπορώ να φανταστώ πάρα πολλές εργασίες που μπορεί να κάνει κάποιος έμπειρος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Κύριε Αγγελίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω το επόμενο χρονικό διάστημα να μην έχουμε άλλα πρόβλημα και κυρίως να μην βγάζουμε τα μάτια μόνοι μας.
1: Γιατί νομίζω ότι πήραμε τα μαθήματα μας.
0: Το τελευταίο περιστατικό το είχαμε πριν από καμιά δεκαριά μέρες και νομίζω ότι υπήρξε αυτή τη φορά, έτσι θα έλεγα, υπήρξαν αντανακλαστικά που λειτουργήσαν και δεν χειροτέρεψε το πράγμα.
1: Αγαπητέ Κώστα, νομίζω, μια και το έθιξες πριν κλείσουμε, να πω ότι ίσως χρειάζεται και μια εθνική στρατηγική στην αντιμετώπιση του πώς δημοσιοποιούμε ό,τι συμβαίνει που αφορά την οικονομία και τον τουρισμό στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Νομίζω οφείλει το κράτος, και όταν λέω κράτος, όλοι μας, να βρούμε μία φόρμουλα συνεννόησης.
0: Πρέπει να συνεννοηθείτε πρώτα απ' όλα με τους κυβερνώντες και τους διάφορους κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι πολλές φορές, επειδή θέλουν να πουλήσουν εκδούλευση, γιατί αυτά τα πουλούν εντός εισαγωγικών τέτοιου είδους θέματα, και ο φόβος να προκαλούν φόβο και ανησυχία, και προβαίνουν σε δηλώσεις, ανοίγουν το στόμα τους και κάνει η γλώσσα τους περίπατο χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες.
1: Πέραν τούτου υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι των κοινωνικών δικτύων, όλοι δηλαδή εμείς, οι οποίοι αναδημοσιεύουν από είτε fake news είτε άλλες πηγές ειδήσεις που δεν υφίστανται, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, άρα θα πρέπει να το παρακολουθούμε.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Είστε καλά, μια χαρά.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια. Θα πάμε στο Δήμο Ακάμα. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, ο Μαρίνος Λάμπρου. Είχαμε προχθές την πρώτη, θα έλεγα έτσι, συνάντηση στην Κισόνεργα για το τοπικό σχέδιο του Δήμου Ακάμα. Είναι σε φάση που θα ξεκινήσει η αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου ή το τοπικό σχέδιο, γιατί από κάποιες από αυτές τις από τα διαμερίσματα του Δήμου ήταν ενταγμένα σε δήλωση πολιτικής. Έχει και κοινότητες που είναι ενταγμένες στο τοπικό σχέδιο ΑΚΑΜΑ. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αυτή τη φορά το σχέδιο αφορά ολόκληρο το Δήμο σας, το Δήμο Ακάμα, ή πάλι θα έχουμε άλλο καθεστώς στην Κισόνεργα, άλλο στην Πέγια, άλλο στην Ίνια και στις Αρόδες?
1: Κοιτάξτε, δεν με προβληματίζει ότι θα υπάρχουν τρία διαφορετικά τοπικά σχέδια στο Δήμο. Είναι κάτι που είναι νομοθεσίες που γράφονται κάτω, που αναφέρονται οι πρόνοιες στα τοπικά σχέδια. Και αυτά είναι που καταθέτουν και οι μελετητές, αλλά και η πολεοδομική αρχή, αυτά είναι που εξετάζει. Δεν είναι κάτι που μας προκαλέσει.
0: Άρα θα έχετε τρία.
1: Αυτή τη φορά θα έχουμε τρία, αλλά στο μέλλον η προσπάθεια είναι να γίνει ένα.
0: Και
1: ταυτόχρονα η ενοποίηση που υπήρξε έτσι κι αλλιώς, όπως και να ενοποιόμαστε ο πρώην Δήμος Πέγιας με οποιασδήποτε κοινότητες, θα υπήρχαν δύο διαφορετικά είτε τοπικά σχέδια είτε δήλωση πολιτικής. Έτσι κι αλλιώς με τις συνενώσεις, δεν είναι μόνο στο Δήμο το δικό μου, υπάρχουν και σε άλλους Δήμους που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι θέμα που κάτι το πολύ σοβαρό είναι αυτό. Απλά είναι διαφορετικό το καθεστώς όταν το μελετάει η πολυδομική αρχή.
0: Ναι. Βέβαια τώρα έτσι δεν είμαι γνώστης των πολεοδομικών, αλλά διερωτώ με, δεν θα ήταν καλύτερο, δεν θα ήταν και για τις τοπικές αρχές και για τις πολεοδομικές αρχές πιο λογικό να έχουμε ένα τοπικό σχέδιο για ολόκληρη την Πάφο και να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε όλες τις περιοχές?
1: Σίγουρα, κοιτάξτε, δεν μπορούν να ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί σε όλες τις περιοχές. Υπάρχουν περιοχές, παραδείγματος χάρη στο τοπικό σχέδιο Ακάμα, μέχρι να τελειώσει πήρε 40 χρόνια. Ναι. Το τοπικό σχέδιο Μπέγιας είναι το πρώτο που γίνεται από δήλωση πολιτικής. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, το οποίο είχαμε ξεκινήσει το 2019. Ναι. Στην Μπέγιαν υπήρχε δήλωση πολιτικής, αλλά υπήρχε και ένα κομμάτι από το τοπικό σχέδιο Μπάφου.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Το οποίο είναι ενταγμένη ως μόνη κοινότητα, είναι η Κισόνεργα που είχε τοπικό σχέδιο Μπάφου με ένα κομμάτι του Κόσπου Κοραλίου.
0: Ναι.
1: Η Ακουστός είναι ακόμη δήλωση πολιτικής, είναι σε διαφορετικό
0: καθεστώς.
1: Εντάξει, αυτά δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Είναι γραφειοκρατία, δεν είναι οποιοδήποτε πρόβλημα και δεν μπορούν να εφαρμόζονται όλοι οι κανονισμοί ανά το Παγκύπριο. Σίγουρα οι πρόνοιες θα είναι διαφορετικές, ακόμη και αν είναι έναν το τοπικό σχέδιο Κύπρου. Και αυτό νομίζω πιστεύω στο μέλλον θα γίνει.
0: Αυτό θέλω να πω ότι είναι οι κανόνες είναι μεν οι ίδιοι, αλλά από εκεί και πέρα διαφέρουν. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να ισχύει ό,τι ισχύει για το κέντρο της Πάφου να ισχύει και για τον κόλπο των Κοραλίων, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν ψηλά κτίρια στο κέντρο της Πάφου, είναι η αστική περιοχή. Εμείς εδώ δεν είμαστε τόσο, δεν υπάρχουν τα ψηλά κτίρια. Ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχουν πάνω από 2 ή 3 ορόφους σε ύψος.
0: Ναι, αλλά για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η τουριστική περιοχή, οι όροι που ισχύουν στην τουριστική περιοχή της Πέγιας να είναι παρόμοιοι και οι όροι που ισχύουν στην τουριστική περιοχή του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, για παράδειγμα, ή σε παραλιακές κοινότητες όπως είναι η Χλώρακα.
1: Η κάθε περιοχή έχει τους δικούς της πρόνοιες.
0: Ναι.
1: Καθορίζονται μέσα στα τοπικά σχέδια.
0: Ναι. Τώρα μιλώντας για την περίπτωση αυτή της Κισόνεργας, το ζητούμενο ποιο είναι για σας? Η επέκταση των πολυοδομικών ζωνών, η αύξηση του συντελεστή δόμησης, ποια είναι η επιδίωξή σας?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η αρχή, είναι η πρώτη συνάντηση που έχει γίνει και η πρώτη ενημέρωση στους δημότες. Έχουν ενημερωθεί τι υπάρχει σήμερα, ποιες είναι οι πρόνοιες που υπάρχουν. Προς το παρόν ακόμη θα τους ακούσουμε τι θέλουν, θα υποβάλουν τα αιτήματα τους στο Δήμο και μετά θα βάλουμε τις εισηγήσεις στο Δήμο που θα δοθούν προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο. Απευθείας μπορούν να δώσουν και οι δημότες να στείλουν επιστολή προς την Πολεοδομία και το Πολεοδομικό Συμβούλιο με τα αιτήματά τους. Κοιτάξτε, η Κισώνακας έκταση δεν είναι και τεράστια, είναι κάτω από 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι χαρίτικο και υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες. Σίγουρα θα μελετήσουμε πού μπορούμε να υποβάλουμε για νέα ένα κομμάτι τουριστικής. Θα υπάρξει μια αύξηση εμπορικότητας και περισσότερο για οικιστική ζώνη. Υπάρχει ανάγκη, διότι είναι αναπτυσσόμενο δημοτικό διαμέρισμα. Υπάρχει ανάγκη για περιττέρω επέκταση ζωνών και συντελεστών. Αυτό είναι φανερό. Προς το παρόν υπάρχει. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι προθέσεις του Πολεοδομικού Συμβουλίου σε αυτή την περίπτωση.
0: Οι προτάσεις όμως που υποβάλλονται είναι για επέκταση των οικιστικών ζωνών και για προσθήκη σε τουριστική ζώνη και μιας ακόμη...
1: Ακόμη δεν έχουμε όμως πάρει οποιασδήποτε απόψεις από τους δημότες. Ήταν η πρώτη συνάντηση, δεν έχουν δοθεί τα έντυπα. Τους καλούμε να συμπληρώσουν μέχρι 7 Σεπτεμβρίου, να μας τα παραδώσουν και μετά εμείς σαν δήμος θα μπορέσουμε να υποβάλλουμε και την δική μας άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός
0: από τους ιδιώτες, δηλαδή τους πολίτες, θα υπάρξει και από την πλευρά σας ως δημοτική αρχή.
1: Αλλά θα εισαγουστούν οι απόψεις στον Δήμο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά το τοπικό σχέδιο που αφορά την Κισώνεργα μόνο.
1: Είναι μόνο το μοναδικό δημοτικό διαμέρισμα, διότι με την αλλαγή του τοπικού σχεδίου της Πέγιας ο κόλπος Κοραλίου είχε ενταχθεί στο νέο τοπικό σχέδιο Μπέγια.
0: Μάλιστα. Εκεί όπου υπάρχει η εκκρεμότητα της Μαρίνας και θέλω να σας ρωτήσω
1: περιλαμβάνεται σε αυτό το τοπικό σχέδιο της Κισώνεργας.
0: Περνώντας κάθε φορά το τελευταίο καιρό εδώ και ένα χρόνο από εκεί από τον δρόμο αυτόν πέρα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, αυτό που η εικόνα που βλέπει κανείς με αυτή την εγκατάσταση με τη μονάδα φαλάτωσης σας ικανοποιεί εσάς, κύριε Δημάρχε?
1: Έχω αποστείλει τρεις επιστολές συγκεκριμένα στον Υπουργό, καμία απάντηση. Έχω καταγγείλει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι τους οποίους είχε η μονάδα φαλάτωσης ως την περίφραξη, ως να μην φαίνεται αυτόν την κατάντια που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε συνενέσει ώστε να κατασκευάσουν λόγω της ανάγκης εκεί προσωρινά για αυτήν την πενταετία λόγω έλλειψης νερού, μέχρι να γίνουν νέες αφαλατώσεις. Σίγουρα σε μια τουριστική περιοχή δεν πρέπει να βρίσκεται αυτόν το έκτρωμα εκεί. Γι' αυτό ναι. Φαίνεται όμως δεν ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Γεωργίας. Σύντομα θα σας ζητήσω με συνάντηση με τον νέο Υπουργό Γεωργίας. Είναι ένα από τα θέματα που θα θέσουμε. Περιμένουμε λίγο καιρό. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να δούμε μαζί του. Ένα από αυτά είναι και αυτό.
0: Το συμβόλαιο είναι για 5 χρόνια να παραμείνει εκεί αυτή η μονάδα.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα χρόνια είναι. Νομίζω. Δεν θυμάμαι. Σίγουρα όμως και αυτός που θα είναι ο προσφρόντης για την κατασκευή της Μαρίνας δεν θα δείχεται να βλέπει τέτοιο πράγμα δίπλα του.
0: Μα κανένας μας, νομίζω, δηλαδή τότε όταν χωροθετήθηκε εκεί η μονάδα είμαστε σε μια φάση που υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να μην έχουμε ένα νερό να πιούμε. Λοιπόν, και μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν και υποσυνθήκες πολύ
1: ήταν
0: έτσι.
1: Ήταν υποσυνθήκες εκβιασμού, δεν υπήρχε κάτι. Αυτόν ήταν, αυτό συνέβαινε. Διότι υπήρχε καθημερινά έλλειψη νερού. Τώρα παράγει γύρω στις 12.000 κυβικά μέτρα την ημέρα τόνου στο νερό, το οποίο ικανοποιεί την περιοχή, αλλά σίγουρα γι' αυτό λέγεται και κινητή μονάδα. Δεν θα είναι περισσότερο και πρέπει να φύγει. Είχα στείλει και έφτιαξε επικοινωνία και το αρμόδιο, το τμήμα υδάτων εδώ, το έχω καταγγείλει επανελειμμένα, έχω έρθει και επαφή και με τον διευθυντή αυτή τη μονάδα. Δυστυχώς δεν είναι τόσο στο χέρι μου. Έχω στείλει επιστολές και στην Υπουργό, την πρώην Υπουργό, να δούμε τι θα γίνει. Διότι δεν μπορεί να το έχουμε και την επόμενη τουριστική περίοδο αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την λεωφόρο.
1: Δεν είχα καμία ανταπόκριση, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, δυστυχώς. Οι προσπάθειες από το Δήμο γίνονται, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε ανταπόκριση.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την τροχαία κίνηση, θα τη βγάλετε και αυτό το χειμώνα με τις ίδιες συνθήκες. Δεν υπάρχει οτιδήποτε στον ορίζοντα.
1: Αν παρατηρήσετε, έχουμε προσθέσει ένα μικρό κομματάκι πριν τα φώτα εκεί που υπάρχει, που λέμε η Καμήλα,
0: ναι,
1: που βοηθά λίγο την κυκλοφορία. Αυτό το θέμα είναι πάνω από 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα το
0: δεν θα μπορούσε,
1: αυτό,
0: κύριε Δήμαρχε, ως εναλλακτική λύση, γιατί όταν γίνει και ένα μικρό τροχαίο δυστύχημα εκεί, τα πράγματα γίνονται τραγικά. Δηλαδή, κανείς μπορεί να το συμφέρει να φτάσει πιο γρήγορα στην Πάφο, αν φύγει και γυρίσει από τον κάθηκα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει έστω μια προσωρινή εναλλακτική λύση, ένας δρόμος που να μπορεί, ας πούμε, να μια παράκαμψη να περνά μέσα από κάποιο άλλο σημείο εκεί που είναι τα χαλίτικα, για να μπορεί διευκολύνει την τροχαία κίνηση.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ψάξει ακόμη σαν Δήμος, τώρα μετά το συνένωση μας, μέχρι και δρόμο να κατεβάσουμε από το στρατόπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Έχουμε δει όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Αυτό το κομματάκι των μικρών που έχω αναφέρει, σε περίπτωση δυστυχήματος από την πίσω πλευρά, από τους χωματόδρομους, μπορεί να γίνει αυτό, να μετακινηθεί. Σίγουρα όμως δεν λύεται το πρόβλημα και δεν κουραστήκαμε να επαναλαμβάνουμε ότι για 40 χρόνια υπάρχει αυτή η τροχαία κίνηση, υπάρχει αυτή η ανικανότητα, πρέπει να το λέμε την αλήθεια, είναι η ανικανότητα των κυβερνώντων, οποιοδήποτε κυβερνώντων, αυτά τα χρόνια. Αυτό που θα καλέσω τώρα το Σεπτέμβριο είναι σίγουρα το πιο σοβαρό θέμα, είναι τους βουλευτές. Υπάρχουν βουλευτές της Πάφου. Γιατί ψηφίζουν τον προϋπολογισμό όταν έχουμε τέτοια έργα τόσα χρόνια με τόσα προβλήματα, να συνεχίζουμε να ψηφίζουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης όταν δεν μπαίνει έναν κονδύλι να ξεκινήσουν? Τελευταία υπόσχεση που μας έχουν δώσει είναι για το μάστιο του 27, ότι θα προκηρυχθούν οι προσφορές. Αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο. Δεν θέλω να πω ότι ρίχνω το γάντι στους βουλευτές, αλλά μπορούν να ασκήσουν την επιρροή τους όταν ψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Αν δεν πει αυτό το έργο, να μην το ψηφίσουν και μια φορά. Το λέω κάθε φορά, πρέπει να πάρουν και αυτοί κάποια δυναμικά μέτρα. Είναι ένα από τα θέματα τώρα το Σεπτέμβριο που θα συζητήσω και μαζί τους, θα τους καλέσω σε συνάντηση για να το αναφέρω. Πρέπει να ασκήσουν και αυτοί την επιρροή τους. Εμείς έχουμε επανελειμμένα, έχω δει και τον πρώην υπουργό, τον Βαθεάδη. Είχαμε ενημερωμένα, ήμουν ενημερωμένος συνέχεια από τα δημόσια έργα. Δεν πρέπει να κολλούμε. Είναι ένα θέμα που καθημερινά εμείς, κυρίως όσοι έρχονται προς την περιοχή της Σπέγιας και από εδώ και πέρα, που αντιμετωπίζουν. Έχει αυξηθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση που υπάρχει, ο κόσμος. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες που ταλαιπωρούνται. Και δυστυχώς εύχομαι να μην γίνει κάποιο δυστύχημα και να μην μπορέσει κάποιος έναν ασθενοφόρο να μεταβεί. Η ταλαιπωρία υπάρχει, αλλά κουραστήκαμε να το επαναλαμβάνουμε. Πρέπει να υπάρξει δράση, και λέω το Σεπτέμβριο θα είναι κάτι το τελικό που πρέπει να πάρουν και κάποιες αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, επειδή είχαμε μιλήσει και στις αρχές του καλοκαιριού μαζί σας για την παραλία του κόλπου των Κοραλίων, το ότι για φέτος μειώθηκε η παραλία 40-50% σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, και είναι, προωθείται εκεί ένα πιλωτικό έργο με υποθαλάσσιους εντός εισαγωγικών κυματοθράφστες. Πείτε μας έτσι πώς προέκυψε αυτή η ιδέα καταρχήν.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος Πέιας είχε εντάξει αυτό το έργο μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Βλέπαμε ότι υπήρχε κάποια διάβρωση, δεν είναι κάτι το νέο, υπήρξε και πιο παλιά. Είχαμε ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα των BISTEC περίπου πριν 2-3 χρόνια. Είχα γίνει μελέτες για 2 χρόνια. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το κάνουμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΤΕΠΑΚ. Είχα γίνει οι μελέτες και έχει δείξει αυτό το κάτι που το χρησιμοποιούν και στην Ευρώπη και κάτι που θα χρησιμοποιηθεί στη Λέσβο. από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αν δεν κάνω λάθος και στη Σάμον. Έχουν γίνει ταυτόχρονα, δεν είναι μόνο εδώ που θα γίνει αυτό το έργο.
0: Θα γίνει και σε άλλες τουλάχιστον δύο περιοχές.
1: Στην Ελλάδα, ναι. Η μελέτη δεν γίνεται μόνο αποκλειστικά εδώ για την περιοχή μας εδώ των Κόρφων Κοραλίων. Θα γίνει και εκεί το έργο, γιατί υπάρχει και εκεί κάποια διάβρωση σε παραλία. Να πούμε ότι αυτό το είναι το πρώτο, είναι την πρώτη φορά που θα γίνει στην Κύπρο κάτι τέτοιο, αυτός ο υπόγειος ύφαλος. Γίνεται στην Ευρώπη, είναι όπως Πορτογαλία, Ισπανία, γίνονται και σε άλλες χώρες και σε περιοχές Natura. Δεν πρέπει να μας φοβίζει, είναι πιλωτικό, αυτό πρέπει να τονίσουμε. Πρώτη φορά και ελπίζουμε και αυτό να λειτουργήσει. Και θα δείξουν οι μελέτες, το οποίο καθημερινά εδώ και 2-3 χρόνια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΤΕΠΑΚ μελετούν καθημερινά και βλέπουν και τους σχηματισμούς και αυτόν έχουν καταλήξει και αυτόν έχει δείξει η μελέτη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα αν λειτουργήσει έχει καλό, θα παραμείνει και ενδεχομένως να το δούμε και σε άλλες περιοχές. Αλλά αν δεν λειτουργήσει μπορεί να ξυλωθεί, αντιλαμβάνουμε, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι κάποια, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι κάτως μπετονένια, να πούμε, μεγάλα δοχεία, πιθάρια, τα οποία βυθίζονται, είναι 4 στη γραμμή, σε μια απόσταση 100 μέτρων, θα βρίσκονται περίπου σε βάθος 2 μέτρα κάτω από το νερό και είναι αυτό που θα συγκρατεί κάπως την άμμο και τον κυματισμό όταν έρχεται, να κόβει τον κυματισμό. Ναι. Αυτή είναι μια μικρή περιγραφή, να μην το λέμε επιστημονικά. Ναι, ναι. Αυτό είναι που θα γίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημάρχη. Να είστε καλά. Καλημέρα
1: σας. Καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Θα ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο. Εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε βιομηχανικό υποστατικό στην περιοχή Αραδίπου, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο σχεδόν μισή ώρα αργότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του υποστατικού, το οποίο κατά το χρόνο εκδήλωσής της δεν λειτουργούσε και τέθηκε υπό έλεγχο. Ξέσπασε η πυρκαγιά στις 7 και 9 λεπτά και τέθηκε υπό έλεγχο, όπως αναφέρει η πυροσβεστική, στις 19 και 39 λεπτά, σε 30 λεπτά δηλαδή. ο φόβος που είχε εκφραστεί ότι μπορεί να υπήρχαν εγκλωβισμένα πρόσωπα, τελικά δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 5 πυροσβεστικά οχήματα και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο όχημα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς της επαρχίας Λάρνακας και της ΕΜΑΚ. Μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνες στο εσωτερικό του υποστατικού χωρίς να εντοπιστούν παγιδευμένα άτομα. Από την πυρκαγιά και την θερμότητα του πυροσβεστικού, καθώς και μέρος του περιεχομένου του, υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Η σκηνή φρουρείται από την αστυνομία μέχρι την διεξαγωγή έρευνας για την διακρύβωση των αιτιών πρόκλησης της πυρκαγιάς. Είχαμε σε κινητοποίηση, τέθηκε τα ξημερώματα η πυροσβεστική υπηρεσία όταν λήφθηκε κλίση για πυρκαγιά σε ισόγειο υποστατικό εστίαση στην Χλώρακα. Ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου με 2 πυροσβεστικά οχήματα και τέθηκε υπό έλεγχο στις 3:25 από την πυρκαγιά και τη θερμότητα του υποστατικού και μέρος του εξοπλισμού του υπέστησαν ζημιές. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα εμπρισμού. Είχαμε επίσης άλλη μία υπόθεση που αφορά με οδηγό ο οποίος οδηγούσε, έκανε ράλι σε δρόμους, αλλά από τις εξετάσεις της αστυνομίας χθες βράδυ και τις επιχειρήσεις έχουν συλληφθεί 6 πρόσωπα για διάφορα αδικήματα. Ένας από αυτούς αφορούσε την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ το όριο ταχύτητας ήταν 50 χιλιόμετρα, κινούνταν με 107. Μη παρουσίαση στο δικαστήριο, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου και άλλα. Ανακόπηκαν για έλεγχο 456 οδηγοί και 130 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 53 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 6 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων έγιναν 309 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 16 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες αυτές ξεχωρίζουν οι 93 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 12 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 123 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, ενώ προέκυψε και μία υπόθεση οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών μετά από προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από το αστυνομικό δελτίο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: αισθάνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: Cosmos 95.2 FM Stereo. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

0: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο «Κόσμος 95,2».

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Cosmos FM.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Καθοριστική για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό η σημερινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμα στη Λευκοσία. Η συνάντηση πραγματοποιείται στις 4 το απόγευμα στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία και είναι η πρώτη μετά την ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο τέλος Ιουλίου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η συνάντηση εντάσσεται στην προετοιμασία που ζήτησε ο Αντώνιο Κουτέρες με επίκεντρο τόσο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και την ουσία του Κυπριακού. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης επανέλαβε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αποτελούν αυτό σκοπό και βασική επιδίωξη παραμένει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού. Ο εκπρόσωπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των οδοφραγμάτων στη Μια Μιλιά και την Αθιένου, την οποία, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει αποδεχθεί από την πρώτη στιγμή. Η Λευκοσία πρόσθεσε αναμένει αντίστοιχη στάση από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο κ. Λετιμπιώτης τόνισε ακόμη ότι η Λευκοσία επιδιώκει συναντήσεις των ηγετών ακόμη και δύο φορές την εβδομάδα, ώστε να υπάρξει ουσιαστική προετοιμασία εν ώψη της διευρυμένης διάσκεψης. Το ΑΚΕΛ καλεί τους δύο ηγέτες να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για την διάρρηξη του αδιεξόδου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί απαραίτητες προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Λουκαΐδης τόνισε ότι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να συνεχιστεί από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί στο Κραν Μοντανά με διαφύλαξη του κεκτημένου των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Ο κ. Λουκαΐδης εξέφρασε τέλος την ελπίδα να υπάρξει ένα νέο και διαφορετικό σκηνικό, ώστε να καταστεί δυνατή πρόοδος προς την διευρυμένη διάσκεψη. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανέφερε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι, όπως έχει διαφανεί, ο τουρκικός στρατός δεν επιτρέπει το άνοιγμα της διόδου Αθιένου Πυροαίου, επειδή ανατρέπονται οι σχεδιασμοί του. Πρόσθεσε ότι δεν είναι οι Τουρκοκύπροι που αποφασίζουν, αλλά εκτελούν αποφάσεις άλλων, και εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα η Τουρκία να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της. Αναφερόμενος στον Δυσί, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι το κόμμα ταλανίζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες στελεχών, οι οποίες είναι θεμητές εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι προοπτικές και τα δεδομένα. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτοί που κατέχουν ηγετικές θέσεις και διεκδικούν ενδεχομένως την Προεδρία της Δημοκρατίας πρέπει να θέτουν πάνω απ' όλα την αγάπη για το κόμμα και την πατρίδα. Ανακοινώθηκε στη Συρία η διάλυση της ισχυρής κουρδικής οργάνωσης Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η οποία υπήρξε η αιχμή του δόρατος στις μάχες που οδήγησαν στη συντριβή των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους. Ο Σύρος Κούρδος ηγέτης Μαζλούμ Άμπτη προέβη στη σχετική ανακοίνωση στο Προεδρικό Παλάτι στη Δαμασκό έπειτα από συνάντησή του με τον Ισλαμιστή Πρόεδρο Αχμέτ Αλ-Σάρα. Ο πρόεδρος της Συρίας υπέγραψε τον Ιανουάριο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αναγνώρισε δικαιώματα στους Κούρδους και την κουρδική ως εθνική γλώσσα για πρώτη φορά από την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν να προωθήσουν ρυθμίσεις για την προσωρινή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο εντός των στενών του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση από ναρκοθέτηση σε αυτό το στρατηγική σημασία πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρεται ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν για ένα πλαίσιο κατά στάδια που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας μέσω των στενών και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου από ναρκοθέτηση. Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με στόχο την εξέβρεση μόνιμης λύσης. Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε αποθήκη αρτοβιομηχανία στην βιομηχανική περιοχή Αραδίπου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο εντός μισής ώρας σύμφωνα με την πυροσβεστική που πραγματοποίησε έρευνες στο εξωτερικό του υποστατηγού χωρίς να εντοπιστούν παγιδευμένα άτομα. Ο χώρος αποκλείστηκε για την διεξαγωγή έρευνας για την διακρύβωση των αιτιών πρόκλησης της πυρκαγιάς. Δεύτερη πυρκαγιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ισόγειο υποστατικού εστίαση στη Χλωρακά. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική που δεν αποκλεί το ενδεχόμενο εμπρισμό.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ξεσπάθωσε για τις λιώμενες αίθουσες σε σχολεία της ΠΑΦΟ ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρυσάνθος Σαββίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε τραγικό να θεωρείται ως λύση για την στέγαση μαθητών η μεταφορά λιώμενων αιθουσών ή ακόμα χειρότερα να μοιράζουν ένα λιώμενο σε δύο τάξεις. Είναι αδιανόητο, συνέχισε, να μην υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέων σχολείων ή και προσθήκες αιθουσών για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των εκπαιδευτηρίων. Την ερχόμενη εβδομάδα, είπε, το θέμα θα τεθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και θα ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Ο Δήμος ΠΑΦΟΥ έλαβε διαβεβαιώσεις χθες από το Προεδρικό ότι θα στηριχθεί η προσπάθεια για ένταξη έργων στους επόμενους προϋπολογισμούς της κυβέρνησης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου ανέφερε ότι τα έργα για τα οποία ο Δήμος επιδιώκει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση αφορούν τους παράλληλους δρόμους από την Αποστόλου Παύλου προς την περιοχή Universal, το Ανατολικό Γραμμικό Πάρκο, το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων στον Μούταλο και το Κέντρο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Αποκάλυψε επίσης ότι κατατέθηκε πρόταση για την παραχώρηση στον Δήμο του διατηρηταίου κτηρίου των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Οδό Αθηνάς για την δημιουργία κέντρου φροντίδας για παιδιά με αυτισμό και κινητικά προβλήματα. Ο κ. Ονησηφόρου δήλωσε ικανοποιημένος από την συνάντηση στο Προεδρικό, εκφράζοντας ευχαριστίες στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, την υφυπουργό Ειρήνη Πική και την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πινελόπη Παπαβασιλείου. Άθλια χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα την εικόνα που παρουσιάζει η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Μαρίνος Λαμπρού επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος έχει αποστείλει μέχρι τώρα τρεις επιστολές στο Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Υδάτων, προκειμένου η εταιρεία που διαχειρίζεται την κινητή μονάδα αφαλάτωσης να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζεται στην περιοχή. Δυστυχώς, όπως κατάγγειλε ο Δήμαρχος Ακάμα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Αυτή η κατάσταση συνέχισε, δεν μπορεί να γίνει ανεχτή. Εάν δεν υπάρχουν άλλες απρόπτες αρνητικές εξελίξεις, η τουριστική χρονιά θα υπολείπεται των προηγούμενων δύο χρόνων, όμως δεν θα είναι καταστροφική, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ Χρήστος Αγγελίδης. Οι απώλειες στις κρατήσεις λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή επηρέασαν, όπως είπε, και τους καλοκαιρινούς μήνες της σεζόν, με τις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων να είναι μειωμένες κατά 20% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Όμως, πρόσθεσε, υπό τις περιστάσεις που διαμορφώθηκαν, η κατάσταση κύλησε ομαλά. Για τους επόμενους τρεις μήνες, όμως, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι υπάρχουν πολύ καλές ενδείξεις. Και τέταρτο πρόσωπο ηλικίας 18 ετών συνελήφθη χθες στην ΠΑΦΟ στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος διανομέων που διαπράχθηκαν στις 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με την αστυνομία, εναντίον του 18χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία και συνελήφθη γύρω στις 2:30 το απόγευμα. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα τα οποία εξακολουθούν να τελούν υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ο ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ προωθεί την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς παράλληλα με το αποχετευτικό. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι για το θέμα έχει κάνει επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, πρόσθεσε, είναι να υλοποιηθεί το έργο παράλληλα με το αποχετευτικό, ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο να σκάψουν τους δρόμους για δεύτερη φορά. Το πρόβλημα, είπε, είναι η κάλυψη

0: Πιας Νίκος Παλιός. Η διαχωριστική νησίδα που κατασκευάζεται πρόσθεσε γίνεται με βάση μελέτη και σχέδια που εκπονήθηκαν από τον φορέα κυκλοφοριακών μελετών. Ο κύριος Παλιός απέρριψε επικρίσεις που διατυπώθηκαν περί υποβάθμισης της εμπορικότητας του οδικού άξονα, σημειώνοντας ότι πάνω από τα όποια συμφέροντα προέχει η ασφάλεια των διερχομένων. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Δημητρίου Γιώργος που βρίσκεται στην Κινήρα 30, δρόμος από το δικαστήριο προς την τεχνική σχολή δίπλα από το Travel Express στην Πάφο, Κλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 11 στο ύψος της Εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πάφο και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην Οδό Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατική και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 από 4 και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο.
4: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

λακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κεραίες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: ειδήσεις. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Καθοριστική για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό η σημερινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουρμα στη Λευκοσία. Η συνάντηση πραγματοποιείται στις 4 το απόγευμα στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία και είναι η πρώτη μετά την ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο τέλος Ιουλίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η συνάντηση εντάσσεται στην προετοιμασία που ζήτησε ο Αντώνιο Κουτέρες με επίκεντρο τόσο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και την ουσία του Κυπριακού. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης επανέλαβε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αποτελούν αυτό σκοπό και βασική επιδίωξη παραμένει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού. Ο εκπρόσωπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των οδοφραγμάτων στη Μια Μιλιά και την Αθιένου, την οποία, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει αποδεχθεί από την πρώτη στιγμή. Η Λευκοσία, πρόσθεσε, αναμένει αντίστοιχη στάση από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο κ. Λετιμπιώτης τόνισε ακόμη ότι η Λευκοσία επιδιώκει συναντήσεις των ηγετών ακόμη και δύο φορές την εβδομάδα, ώστε να υπάρξει ουσιαστική προετοιμασία εν ώψη της διευρυμένης διάσκεψης. Το ΑΚΕΛ κάνει τους δύο ηγέτες να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για την διάρρηξη του αδιεξόδου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί απαραίτητες προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Λουκαΐδης τόνισε ότι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να συνεχιστεί από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί στο Κραν Μοντανά με διαφύλαξη του κεκτημένου των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Ο κ. Λουκαΐδης εξέφρασε τέλος την ελπίδα να υπάρξει ένα νέο και διαφορετικό σκηνικό ώστε να καταστεί δυνατή πρόοδος προς την διευρυμένη διάσκεψη. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανέφερε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι όπως έχει διαφανεί, ο τουρκικός στρατός δεν επιτρέπει το άνοιγμα της διόδου Αθιένου Πυροαίου, επειδή ανατρέπονται οι σχεδιασμοί του. Πρόσθεσε ότι δεν είναι οι Τουρκοκύπροι που αποφασίζουν, αλλά εκτελούν αποφάσεις άλλων και εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα η Τουρκία να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της. Αναφερόμενος στον Δυσί, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι το κόμμα ταλανίζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες στελεχών, οι οποίες είναι θεμητές εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι προοπτικές και τα δεδομένα. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτοί που κατέχουν ηγετικές θέσεις και διεκδικούν ενδεχομένως την Προεδρία της Δημοκρατίας πρέπει να θέτουν πάνω απ' όλα την αγάπη για το κόμμα και την πατρίδα. Ανακοινώθηκε στη Συρία η διάλυση της ισχυρής κουρδικής οργάνωσης Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η οποία υπήρξε η αιχμή του δόρατος στις μάχες που οδήγησαν στη συντριβή των τζιχατιστών του Ισλαμικού κράτους. Ο Σύρος Κούρδος ηγέτης Μαζλούμ Άμπτη προέβη στη σχετική ανακοίνωση στο Προεδρικό Παλάτι στη Δαμασκό έπειτα από συνάντησή του με τον Ισλαμιστή Πρόεδρο Αχμέτ Αλ-Σάρα. Ο πρόεδρος της Συρίας υπέγραψε τον Ιανουάριο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αναγνώρισε δικαιώματα στους Κούρδους και την κουρδική ως εθνική γλώσσα για πρώτη φορά από την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν να προωθήσουν ρυθμίσεις για την προσωρινή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι υπουργοί εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο εντός των στενών του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση από ναρκοθέτηση σε αυτό το στρατηγική σημασία πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρεται ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν για ένα πλαίσιο κατά στάδια που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας μέσω των στενών και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου από ναρκοθέτηση. Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με στόχο την εξέβρεση μόνιμης λύσης. Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε αποθήκη αρτοβιομηχανίας στην βιομηχανική περιοχή Αραδίπου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο εντός μισής ώρας σύμφωνα με την πυροσβεστική που πραγματοποίησε έρευνες στο εξωτερικό του υποστατηγού χωρίς να εντοπιστούν παγιδευμένα άτομα. Ο χώρος αποκλείστηκε για την διεξαγωγή έρευνας για την διακρύβωση των αιτιών πρόκλησης της πυρκαγιάς. Δεύτερη πυρκαγιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ισόγειο υποστατικό εστίαση στη Χλώρακα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική που δεν αποκλεί το ενδεχόμενο εμβρισμό.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ξεσπάθωσε για τις λιώμενες αίθουσες σε σχολεία της ΠΑΦΟ ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρυσανθός Σαββίδης. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε τραγικό να θεωρείται ως λύση για την στέγαση μαθητών η μεταφορά λιώμενων αιθουσών ή ακόμα χειρότερα να μοιράζουν ένα λιώμενο σε δύο τάξεις. Είναι αδιανόητο, συνέχισε, να μην υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέων σχολείων ή και προσθήκες αιθουσών για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των εκπαιδευτηρίων. Την ερχόμενη εβδομάδα, είπε, το θέμα θα τεθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και θα ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Ο Δήμος Πάφου έλαβε διαβεβαιώσεις χθες από το Προεδρικό ότι θα στηριχθεί η προσπάθεια για ένταξη έργων στους επόμενους προϋπολογισμούς της κυβέρνησης. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου ανέφερε ότι τα έργα για τα οποία ο Δήμος επιδιώκει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση αφορούν τους παράλληλους δρόμους από την Αποστόλου Παύλου προς την περιοχή Universal, το Ανατολικό Γραμμικό Πάρκο, το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων στον Μούταλο και το Κέντρο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Αποκάλυψε επίσης ότι κατατέθηκε πρόταση για την παραχώρηση στον Δήμο του διατηρηταίου κτηρίου των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Οδό Αθηνάς για την δημιουργία κέντρου φροντίδας για παιδιά με αυτισμό και κινητικά προβλήματα. Ο κύριος Ονησηφόρου δήλωσε ικανοποιημένος από την συνάντηση στο Προεδρικό, εκφράζοντας ευχαριστίες στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, την υφυπουργό Ειρήνη Πικί και την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πινελόπη Παπαβασιλείου. Άθλια χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα την εικόνα που παρουσιάζει η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο Μαρίνος Λαμπρού επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος έχει αποστείλει μέχρι τώρα τρεις επιστολές στο Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Υδάτων, προκειμένου η εταιρεία που διαχειρίζεται την κινητή μονάδα αφαλάτωσης να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζεται στην περιοχή. Δυστυχώς, όπως κατάγγειλε ο Δήμαρχος Ακάμα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Αυτή η κατάσταση συνέχισε, δεν μπορεί να γίνει ανεχτή. Εάν δεν υπάρχουν άλλες απρόοπτες αρνητικές εξελίξεις, η τουριστική χρονιά θα υπολείπεται των προηγούμενων δύο χρόνων, όμως δεν θα είναι καταστροφική, δήλωσε στο ραδιοκόσμος ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ Χρήστος Αγγελίδης. Οι απώλειες στις κρατήσεις λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή επηρέασαν, όπως είπε, και τους καλοκαιρινούς μήνες της σεζόν, με τις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων να είναι μειωμένες κατά 20% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Όμως, πρόσθεσε, υπό τις περιστάσεις που διαμορφώθηκαν, η κατάσταση κύλησε ομαλά. Για τους επόμενους τρεις μήνες, όμως, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι υπάρχουν πολύ καλές ενδείξεις. Και τέταρτο πρόσωπο ηλικίας 18 ετών συνελήφθη χθες στην Πάφο στο πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος διανομέων που διαπράχθηκαν στις 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με την αστυνομία, εναντίον του 18χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία και συνελήφθη γύρω στις 2:30 το απόγευμα. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα τα οποία εξακολουθούν να τελούν υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ο ΕΟΑ Πάφου προωθεί την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς παράλληλα με το αποχετευτικό. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης επιβεβαίωσε στο ράδιο Κόσμος ότι για το θέμα έχει κάνει επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, πρόσθεσε, είναι να υλοποιηθεί το έργο παράλληλα με το αποχετευτικό, ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο να σκάψουν τους δρόμους για δεύτερη φορά. Το πρόβλημα, είπε, είναι η κάλυψη του κόστους, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια και δεν μπορεί να το υπομειστεί ο ΕΟΑ ούτε να εξασφαλιστεί από την φορολογία των κατοίκων της περιοχής και πρέπει να καταβληθεί από το κράτος. Οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Γεροσκήπου γίνονται για τη βελτίωση της ασφάλειας, υποστηρίζει ο Δήμαρχος Γεροκηπίας Νίκος Παλιός. Η διαχωριστική νησίδα που κατασκευάζεται, πρόσθεσε, γίνεται με βάση μελέτη και σχέδια που εκπονήθηκαν από τον φορέα κυκλοφοριακών μελετών. Ο κύριος Παλιός απέρριψε επικρίσεις που διατυπώθηκαν περί υποβάθμισης της εμπορικότητας του οδικού άξονα, σημειώνοντας ότι πάνω από τα όποια συμφέροντα προέχει η ασφάλεια των διερχομένων. Διανυκτερεύονταν φαρμακεία για απόψε. Δημητρίου Γιώργος που βρίσκεται στην Κινήρα 30, δρόμος από το δικαστήριο προς την τεχνική σχολή δίπλα από το Travel Express στην Πάφο. Κλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 11 στο ύψος της Εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πάφο. Και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην οδό Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούλη.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 από 4 και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Χωρίς

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2. Φεύγω.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Σε εξέλιξη βρισκόταν μέχρι πριν από λίγο η πρώτη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φανέρ Χούρμαν μετά την ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προτού αναχωρήσει για τη συνάντηση στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, προσβλέπει σε μια ουσιαστική συζήτηση, εκφράζοντας την ελπίδα πως αυτή θα είναι η απαρχή πιο εντατικών διαβουλεύσεων με άτυπο ορόσημο την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης που θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν, σημειώνοντας πως η προετοιμασία των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σε σχέση με τις συγκλήσεις, κάτι το οποίο θα απασχολήσει τους δύο ηγέτες, όπως είπε, στην σημερινή συνάντηση. Το ΑΚΕΛ κάλεσε τους δύο ηγέτες να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για τη διάρρηξη του αδιεξόδου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Λουκαΐδης τόνισε ότι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να συνεχιστεί από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί στον Γκραν Μοντανά με διαφύλαξη του κεκτημένου των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Ο κ. Λουκαΐδης εξέφρασε τέλος την ελπίδα να υπάρξει ένα νέο και διαφορετικό σκηνικό ώστε να καταστεί δυνατή η πρόοδος προς την διευρυμένη διάσκεψη. Υπό έλεγχο τέθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά στην περιοχή Αγίας Άννας. Η φωτιά έχει περιοριστεί σε αργά και ενώ στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν 5 πτυτικά μέσα και 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν και δυνάμεις του τμήματος Δασών, οι οποίες αποτελούνται από 6 πυροσβεστικά οχήματα, 2 βιντεοφόρο και 1 προωθητή γεών. Οι επίγειες και ενέργειες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροφή τυχών αναζωπηρώσεων. Την αντικοποίηση του διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών οργανώσεων αναφορικά με το προτινόμενο σύστημα διορισμού θα σημάνει η αυριανή συνάντηση της αρμόδιας Υπουργού με την ΟΕΛΜΕΚ. Η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό στο διάλογο. Διεμήνυσε ωστόσο ότι η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί και ότι ενοχλούν οι αφορισμοί. Κάτω από τα 86 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας νέα πτώση πέραν του 3% για τρίτη συνεχόμενη ημέρα λόγω των αναφορών ότι η Ιράν και Ομάν συζητούν τη δημιουργία κοινού θαλάσσιου διαδρόμου στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκε κατά 3,1% στα 85,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 3,05% στα 79,84 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ και περιοχές του Θιβέτ στην Κίνα, παρασύροντας σπίτια και δρόμους και προκαλώντας σοβαρές ζημίες σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό, ο οποίος πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό Μποτε Κόση με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σαρωτική πλημμύρα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδει η αστυνομία την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε υποστατικό εστίαση στη Χλώρακα σήμερα τα ξημερώματα. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν 2 πυροσβεστικά οχήματα από τον πυροσβεστικό σταθμό Πάφου, θέτοντας υπό έλεγχο την πυρκαγιά μισή ώρα αργότερα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο υποστατικό καθώς και σε εξοπλισμό εντός του χώρου εστίασης. Ξεσπάθωσε για τις λιώμενες αίθουσες σχολεία της Πάφου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Αβίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Αβίδης χαρακτήρισε τραγικό να θεωρείται ως λύση για τη στέγαση μαθητών η μεταφορά λιώμενων αίθουσων ή ακόμα χειρότερα να μοιράζουν ένα λιώμενο σε 2 τάξεις. Είναι αδιανόητο, συνέχισε, να μην υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέων σχολείων ή και προσθήκης αίθουσων για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των εκπαιδευτηρίων. Την ερχόμενη εβδομάδα, είπε, το θέμα θα τεθεί στην πρώτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και θα ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Ο Δήμος Πάφου έλαβε διαβεβαιώσεις χθες από το Προεδρικό ότι θα στηριχθεί η προσπάθεια για ένταξη έργων στους επόμενους προϋπολογισμούς της κυβέρνησης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρο ανέφερε ότι τα έργα για τα οποία ο Δήμος επιδιώκει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση αφορούν τους παράλληλους δρόμους από την Αποστόλου Παύλου προς την περιοχή Universal, το Ανατολικό Γραμμικό Πάρκο, το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Μούταλο και το Κέντρο Νιανικής Επιχειρηματικότητας. Αποκάλυψε επίσης ότι κατατέθηκε πρόταση για την παραχώρηση στον Δήμο του διατηρηταίου κτηρίου των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Οδό Αθηνάς για τη δημιουργία κέντρου φροντίδας για παιδιά με αυτισμό και κινητικά προβλήματα. Ο κ. Ονησιφόρο δήλωσε ικανοποιημένος από τη συνάντηση στο Προεδρικό, εκφράζοντας ευχαριστίες στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λεωτιμιώτη, την υφυπουργό Ειρήνη Πική και τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πινελόπη Παπαβασιλείου. Άθλια χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα την εικόνα που παρουσιάζει η μονάδα φαλάτωσης στα Πότιμα. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Μαρίνος Λάμπρου επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος έχει αποστείλει μέχρι τώρα τρεις επιστολές στο Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Υδάτων, προκειμένου η εταιρεία που διαχειρίζεται την κινητή μονάδα φαλάτωσης να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζεται στην περιοχή. Δυστυχώς, όπως κατάγγειλε ο Δήμαρχος Ακάμα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Αυτή η κατάσταση συνέχισε, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Αν δεν υπάρχουν άλλες απρόοπτες αρνητικές εξελίξεις, η τουριστική χρονιά που θα υπολείπεται των προηγούμενων δύο χρόνων όμως δεν θα είναι καταστροφική, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ Χρήστος Αγγελίδης. Οι απώλειες στις κρατήσεις λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή επηρέασαν, όπως είπε, και τους καλοκαιρινούς μήνες της σεζόν, με τις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων να είναι μειωμένες κατά 20% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, όμως πρόσθεσε, υπό τις περιστάσεις που διαμορφώθηκαν, η κατάσταση κύλησε ομαλά. Για τους επόμενους τρεις μήνες όμως ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι υπάρχουν πολύ καλές ενδείξεις.

0: Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία του Γιώργου Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Κινήρα, της Ιωάννας Γκλάρα Κωνσταντίνου στο Λεωφόρο Ελλάδος και του Εμμανουήλ Καλασίδη στην οδό Μαρίου στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα παράλια και στους 22 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά την διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα καταστεί γενικά κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημερωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός σας. Καλωσορίζω στην καλοκαιρινή μας γεματή καύσωνες περίοδο. Εντάξει, κατά περιόδους. Εύχομαι να σας βρίσκω σε κάποιο δροσερό μέρος, αλλά και αν δεν σας βρίσκω εκεί, εμείς είμαστε εδώ για να ρίξουμε λίγο θερμοκρασία, λίγο με το κρύο ανέκδοτο, λίγο με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και λίγο με την δική μας συντροφιά.

Και η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, εύχομαι χρόνια πολλά καθώς είμαστε στην ενότητα Throwback στον Ανδριανό, Ανδριανή Ναταλία, και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου III, που τους βοηθά να νικήσουν λογικό τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου Σίγμα Ταφ στη μάχη του Κλεσίμ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σε συμβούλευα να κλείσεις για λίγο το άγχος και να ανοίξεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Είναι μια καλή αρχή για να περάσουμε μαζί καλά.

Είμαι ο Γιορτάνης αγαπητός. Με συγχωρείτε, θα βήξω. Δεν μπορώ, μου κάνουν νοήματα εδώ τα παιδιά. Παιδιά, δεν κλείνω το μικρόφωνο για να βήξω. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Παρακαλώ σας. Λοιπόν, Summer Edition Tips. Δες τη σημαία του ναυαγοσώστη, αγαπητέ φίλε. Κολυμβητή, λιούμενε, ό,τι άλλο. Ναι. Οκ, εντάξει, λάθος την είπα τη λέξη. Συγγνώμη, είναι με συμπαθάτε. Κεκτημένη ταχύτητα. Αν η θάλασσα λέει όχι, δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι εσύ λες ναι και ότι είσαι κάνας κολυμβητής αού αού και μάου μάου. Κάτσε φρόνημα.

Χωρίς ντροπές, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

μένει. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος, μπήκα στη θάλασσα για δροσιά, βγήκα γιατί θυμήθηκα ότι άφησα το κινητό στην πετσέτα. Σιγά μην το βρεις.

μου Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις Σιρών, Money Haste, η τέλεια ληστεία, πάρα πολύ δυνατή πρόταση, ένας μυστηριώδης εγκέφαλος γνωστός ως Professor, σύγκρονη μια ομάδα ανθρώπων που χρησιμοποιούν ονόματα πόλεων και οργανώνει μια ληστεία την οποία φαίνεται να μην μπορεί κανένας να την καταφέρει και όμως αυτός έχει στήσει το τέλειο σενάριο. Το La Casa de Papel δεν είναι απλώς μια ιστορία ληστών και αστυνομικών, είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Αξίζει να το δείτε, το βρίσκεται σίγουρα στο Netflix.

Ζορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης μας τελείωσε, αλλά όσο νούπο σε 22 ώρες από τώρα ξεκινάει η εκπομπή επόμενη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, γλυκύτατα τα σημερινά σας μηνύματα και φυσικά τα λέμε αύριο με απόλυτη συνέπεια.

σου. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα ακούσουμε για δύο ολόκληρες ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, συνεχίζουμε με νύχτα στα FM Summer Edition και θα επιστρέψουμε κανονικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες από το παρελθόν. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: λεφτά.
1: Νύχτα στα FM.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: είσαι.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM Summer Edition, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Εμείς θα είμαστε μαζί σας καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε κανονικά. Καλό σας βράδυ!

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Cosmos FM. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος.

Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.